0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να μην μυρίζεις για σε μη, η ομορφιά σου φτάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: 87,9.
1: Που πήγαινες κερά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουζούλα μένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεύτερη νύχτα χώρια σου και πώς να την ευγάλω, που αρχίσανε τα δάκρυα και σπρώχνει τόνατα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε μια κομμάτια την καρδιά την έκαμα για σένα.
0: Ερωτόκριτος.

0: μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Από την πραγματικότητα πολλές φορές ξεφεύγω. Είναι οι στιγμές που απάνω στη σκέψη μου παιδεύω.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εγώ γνωρίζω τη χαρά μόνο στην αγκαλιά σου. Για εκείνο κι ας τη σκέψη μου άφησε την κοντά σου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα ψυχάλι δύναμη απ' τη δική σου νάχα. Θέλα χαλάσω τον ντουνιά σε μια στιγμή μονάχα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτή και σκορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.
2: Έλα.
0: Ερωτόκριτος.
3: Θα ανεβώ στον ουρανό

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Πρωτόκριτος.
1: Δεν ενοχλώ τη σκέψη μου όντε μιλεί για σένα. Περνά και μήνας και κρατώ τα χείλη μου κλεισμένα.

Πόρτας κάνεις τόσο κάτσι, το μίτσο κοπέλι δάτσι. Πόρτας κάνεις τόσο κάτσι, το μίτσο κοπέλι δάτσι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και γελάει.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα. Γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μαράζει το έχω να σε ειδώ. Χαρούμενη μια μέρα. Χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Πρωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι μπαλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ήκαμα γούσπα μες στη γη και το θαψα το γέλιο αφού νίξε στο μπέτι μου ο στεναγμός θεμέλιο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στέρνα θα κάμω την καρδιά δάκρυ να τη γεμίζω, τις μέρες του καλοκαιριού βιόλα να σε ποτίζω.

με την πένα της ψυχής μου. Λίγους στίχους έχω γραμμένους. Χώρο τιμής οι μαχητές, στην Κρήτη τα τριωμένους.

γέροι, γυναίκες και παιδιά. Μονάχοι ήσαν στην Κρήτη, χωρίς τουφέκια και σπαθιά, μα με καρδιά.

τα λόγια τούτα κοφτερά, σαν κριτικά μαχαίρια. Μπήκανε στο παλικαριό τα τριωμένα χέρια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: απειλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

θα σου κάνω, γιατί σε λάτρεψα πολύ. Τον ερωτά σου τραγούδι κάνω μέσα στις νύχτας στη σκοτεινιά. Κι όποιος αγάπησε μπορεί να νιώσει, ο

0: κλαίω.
1: Στον ασιανό σου δε θα έρθω όσο κι αγκάνι κάψα, σ' όποιου δεντρού κι αν έκατσα, η στεναγμή το κάψα.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος

0: το μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά κάπω. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Απόφαση σεισμός από τον Άριο Πάγο. Δικαίωση για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έρχονται αναδρομικές επιστροφές από τα φαντς. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου της οφειλής. Σε λατινικά χημεία πληροφορική διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Στη φυλακή 40χρονος που βίαζε και κακοποιούσε την 30χρονη σύζυγό του, ενώ περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να εκτιλήσονταν παρουσία των ανήλικων παιδιών τους. Έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο μέσω της διπλωματίας επί τη βάση των προτάσεων Τραμπ στη Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν, την ίδια στιγμή που ο Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή ζητά κατά πρόσωπον συνάντηση με σκοπό τη λήξη του πολέμου. Ευπρόσδεκτος στη Μόσχα η πρώτη απάντηση του Κρεμλίνου. Βίαιες συγκρούσεις στις Βρυξέλλες σε διαδήλωση κατά των περικοπών στην εκπαίδευση.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Το Matela Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνις Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όταν ποθάνω, άγγιξε το παγωμένο χέρι. Σκέψου πως θα ήταν ζεστό αν μ' είχες κάνει τέρι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι Tigua ILCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
12: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο πίντου άρτα στο κιλό 3,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0,74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4,95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1 συνένα 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 2,05. Κρασί Τιτάκης λευκό ροζέ ρετσίνα 1,5 λίτρο 4,24. Τυρόπιτα Αλφα 3,99. Νέσκαφέ 200 γραμμαρίων 7,34. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα με ερωτόκριτο. Καλημέρα με κριτικό να είμαστε Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Εφτάξαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Ανοίξτε την πόρτα σας, αλλιώς θα τη σπάσουμε. Θα πούμε από το παράθυρο. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή 5 του Ιούνιου. Ποιος γιορτάζει? Δωροθέα, Πλούταρχος, ο Πλούταρχος, Κίνθια, Απόλλων, Νίκη, Νίκανδρος, Σελινιάς, Σελήνη. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να πούμε για το περιβάλλον, ματινάδες. Κάμπι, βουνά και θάλασσες. Να τα προσέχουμε. Πετάμε όπου βρούμε. Μπουκάλια, σκουπίδια. Χθες περπατούσα στην παραλία και ήταν κάποια παρέα που είχε φύγει. Φαίνεται πήγε να απολαύσει τη θάλασσα και φύγανε και αφήσανε τα μπουκάλια, τα πλαστικά, τις μπύρες, τα κουτάκια, τα μεταλλικά, όλα εκεί. Σου λέει, ήρθαμε να αφήσουμε το ενθύμιο στη θάλασσα, που αγαπάμε τη θάλασσα, γι' αυτό ήρθαμε να τη δούμε, και τώρα φεύγοντας αφήσαμε τα σκουπίδια μας. Μπράβο. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χειροπέδες 64χρονος στα Χανιά προσπάθησε να μπει στο αστυνομικό μέγαρο με δύο σουγιάδες. Ρέθυμνο, σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά 70χρονο σε χωριό του Αμαρίου. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Συνελήφθησαν δύο άτομα για κλοπή παπουτσιών, φθορές και ναρκωτικά στα Χανιά. Έπεσε πάνω σε βάρκες και τις χτύπησε με το σκάφος ένας μεθυσμένος Βρετανός στη Χερσόνησο, στο λιμάνι της Χερσονήσου. Σοκ στο Ρέθυμνο. Πολτοποιήθηκε το χέρι 27χρονου σε μηχανή κυμά. ΒΟΑΚ τοποθετήθηκε η νέα πεζογέφυρα ανατολικά της λίμνης Κουρνά. Ασταμάτητες οι νέες αφήξεις μεταναστών, παράνομων μεταναστών, περίπου μάλλον πάνω από 300 άτομα φτάσανε σε λίγες ώρες νότια του νησιού. Χαμός. Γάβδος εγκαταστάθηκε ράμπα πρόσβαση στη θάλασσα για άτομα με κινητικές δυσκολίες στο Σαρακίνικο.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα στην Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο!

0: μπροστά στον κόσμο θα γελώ και στα κρύφα θα κλαίω.
1: Γιάννης Κακλής, Ηλίας Γιαλιτάκης. Καλημέρα Μαρία στην Ιεράπετρα. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, σε όλη την παρέα. Γεια σου φίλε Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα Μιχάλη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στέλλα Χρυσαγάκη, καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά Στέλλα, καλό Σαββατοκύριακο. Πού πάμε? Πάμε να πάρουμε σύνταξη. Λοιπόν, κύμα φυγής σε σύνταξη. Φεύγει ο κόσμος, όπου φύγει, φύγει. Περίπου 75.000 αιτήσεις το τετράμινο. Φοβάται ο κόσμος ότι δεν θα προλάβει σύνταξη σε αυτή τη ζωή. Σου λέει, τι θα και έκανα, δεν έζησα τη ζωή του συνταξούχου. Θα πας στον Άγιο Πέτρο και θα του πεις, Άγιε μου, μπορείς να με ξαναστείλεις? Δεν προλάβα να γίνω συνταξούχος. Ανέβασαν τα όρια ηλικίας, λίγο από το λίγο από εκεί, τίποτα. Άστα, δεν προλάβα να με ξαναστείλεις. Μπας και τα καταφέρω τη δεύτερη φορά. Ανησυχία λέει για τις επερχόμενες μεταβολές στα όρια ηλικίας και σου λέει ο κόσμος, αν μπορώ να βγω γρήγορα στη σύνταξη, μην με πιάσουν οι αλλαγές στα όρια ηλικίας. Σου λέει πόσο, στα 67, στα 70, στα 75, στα 80, 85. Ανεβάζουμε τα όρια ηλικίας σιγά σιγά γιατί δεν φτάνουν τα κουκιά. Τα έχουμε βάλει να μουλιάσουνε τα κουκιά. Παλιά λέγανε έχω κότερο, τώρα λένε έχω σύνταξη, θέλεις να μου τη φας, ε? Λέει ο γδοντάρης στη σαραντάρα, θες να μου φας τη σύνταξη, θα την ξεκοκαλίσεις. Είναι και ανάλογα τη σύνταξη βέβαια. Αν ήμουν εγώ βουλευτής υπουργός και παίρνω 5-10 χιλιάρικα μάλιστα, αμά να παίρνω 4-5 κατοστάρικα, λοιπόν, τι θα γίνει? Σε λίγο θα πληρώνουν με φάρμακα. Σου λέει για τα φάρμακα δεν φτάνει σύνταξη.

0: να σου πω.
1: Βόλτα στα νησιά, Νίκος Βεζιράκης, Εύρος Αντωνίου, Ναταλή Ροδότου. Θέλω να πάω βόλτα στα νησιά, αλλά είναι ακριβά τακτοπλοϊκά. Αγαπώ. Θα πάω κολυμπώντας. Χαμός, ιστορική ημέρα για τον ελληνικό στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις, με την παρουσία των πρώτων γυναικών να γίνεται στη Λαμία. Παρουσιαστήκαν τα κορίτσια. Συνολικά 72 γυναίκες, λέει, θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στο στρατό. Άστα, τώρα τη βάψαμε. Γιατί παλιότερα λέγαμε, εμείς πάμε στο στρατό, οι γυναίκες γεννούνε. Τώρα θα σου πει η άλλη, εγώ και γεννάω και πάω στο στρατό. Εσύ τι κάνεις, αχαήρευτε, ε! Θα μας βγουν και από πάνω και να έκρεπα το μουρμούρε. Πρόβλημα θα έχουμε τώρα. Σου λέω, όλα εμείς θα κάνουμε. Ναι, αλλά βλέπω πολύ μαλούρα, δεν κατάλαβα. Γιατί εμείς πάμε στο στρατό και κουρευόμαστε γουλί. Φεύγουμε εμείς και πάμε στρατό. Όταν έφυγα εγώ, όταν φεύγαμε, τέλος πάντων, τα παλιά, τα αρχαία χρόνια. Γουλί, και τώρα τα παιδιά, τα αγόρια, οι άντρες γουλί κουρεύονται. Οι άλλες, βλέπω εδώ φωτογραφία, να οι μαλούρες μέχρι τον ώμο. Να οι σκουλαρίκες. Τι είναι αυτά, δεν υπάρχει ισότητα. Κουρευόμαστε εμείς γουλί, άσε που εμείς δεν έχουμε και έτσι έξτρα μπόνους. Βλέπω εδώ, θα έχουν, λέει, μοριοδότηση για νοσηλεύτριες, βρεφονιπιακό, μη διοικητικό προσωπικό. Άντε κορίτσια, καλή θητεία. Φανταρίνα, φανταρίνα, θα σε δώσω ένα μήνα. Πρέπει να βγάλουμε τραγούδια και για φανταρίνες. Έχουμε, για φαντάρους υπάρχουν πολλά.

0: χάνει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Μάρια Σουλτάτου της Ακρογιαλιάς Νεράιδα. Καλημέρα, Παρασκευή 5 του Ιούνιου. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, να προσέχουμε το περιβάλλον. Πετούμε τα σκουπίδια όπου βρούμε. Δυστυχώς, όπου και κοιτάξει, περνάω άλλος με το αυτοκίνητο, ντάκα η σακούλα και όποιο πάρει ο χάρος. Και μετά σου λέει είμαι και λεβέντης κριτικός και πετάω και τα σκουπίδια που γουστάρω. Και άμα του πεις και πράγμα θα βγάλει και κανένα κουμπούρι να στην παίξει. Κοίτα σε νοιάζει σένα. Καλημέρα, να μην κρινιάζουμε πρωί πρωί. Ωραία, βαθιές ανάσες. Ματινάδες για το περιβάλλον. Κάμπι, βουνά και θάλασσες. 2892-053-500. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη. Στα αστερούσια τα γιασμένα. Νίκος Δημητρόπολη καλημέρα. Ελευθερία καλημέρα. Τι άλλο έχουμε, θα δούμε μετά. Πάμε στη χώρα γρήγορα γρήγορα να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Χαμός κάθε μέρα, δεν μας πιάνει πράγματα. Ούτε Άγιο Πνεύμα, ούτε εξορκισμοί, ούτε αγιασμοί. Έκρηξη σε ATM έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια. Φύγανε με κασετίνες από το ATM. Κασετίνες. Τι είχαν οι κασετίνες? Λεφτά, φανταζόμαι. Τι θα είχαν. Στον ανακριτή σήμερα, ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα μετά από πυροβολισμό, κάλεσε, λέει, την αστυνομία και είπε ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε. Κουκουλοφόροι βάλανε φωτιά και κάψανε τρία οχήματα της περιφέρειας Αττικής στην Κηφισιά. 29χρονος στη Λάρισα έριξε κουτουλιά σε αστυνομικό και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Τι γίνεται, παιδί μου, κάθε μέρα. Σύρος συνελήφθη, λέει, 44χρονος τραγουδιστής για αποπλάνηση 14χρονης. Παρίσταναν τους λογιστές και ξεπατούσαν πολίτες, υποσχόμενη μείωση φορολογίας, δύο συλλήψεις στην Άξο, το νου σας οι απατεώνες, άλλοι κάνουν τους λογιστές, άλλοι κάνουν ότι είμαστε από τη ΔΔΕ, άλλοι ότι είναι από το νοσοκομείο και είμαι ο γιατρός για την εγχείρηση, θέμε λεφτά. Πειραιάς, τραγωδία με οδηγό ταξί, έπεσε στη θάλασσα και κατέληξε σε βάθος 8 μέτρων. Τραγωδία με 55χρονο Βρετανό στα Καλάβρητα, πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο, αλλά τελικά άφησε, λέει, ο ίδιος την τελευταία του πνοή. Η γυναίκα του δεν ήταν καλά, την πήγε στο νοσοκομείο και τελικά πέθανε αυτός. Συνελήφθη κατηγορούμενος, καταζητούμενος στο Αίγιο, μαζί με συνεργούς άρπαξαν, ξυλοκόπησαν και λίστεψαν άντρα. Σέρες, συνελήφθη ανδρόγυνο γιατί για μεταφορά, λέει, με λεωφορείο 120 λίτρων γεωργικών φαρμάκων. Τα φάρμακα, τα γεωργικά, τα μετέφερε με το λεωφορείο. Τα λιπάσματα εκεί, τα μπετόνια τι είχαν. Αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης σε 75χρονο που προκάλεσε το τροχαίο στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Πήρε σβάρνα αυτοκί, μηχανάκια, γιοταχή, τραπεζοκαθίσματα, όποιο πάρει ο χάρος. Πάμε με Γιώργη Σμαραγδίλιο Βασίλεμα.

0: λέει, δύο άτομα στο σπίτι του για να τον εκλέψουν. Αυτός τους πήρε χαμπάρι, πήρε το ρόπαλο και τους έκανε μαύρο στο ξύλο. Αλλά τον εσυλάβανε και αυτόν. Σου λέει, γιατί τους έδιρες. Να μας πει η αστυνομία, τι να κάνουμε. Δηλαδή, έρχεται ο κλέφτης. Εντάξει, μπαίνει με στο σπίτι. Τον επαίνω χαμπάρι. Να κάνω ότι κοιμάμαι. Να τον εκεράσω ένα γλυκό του κουταλιού και ένα καφέ. Να του πω κλέψε με, αλλά με δίρεις. Να τον εδίρω εγώ, αλλά με τον εδίρω θα με συλλάβουν και εμένα. Έχω μπερδευτεί, τι να κάνω. Πες μου. Δεν μπαίνε, δεν έχεις ακούσει περιπτώσεις που έχουν μπει κλέφτες και έχουν δίρει, έχουν βιάσει, έχουν κάνει, έχουν δείξει. Λογικό δεν είναι, και ο άλλος που είναι μέσα στο σπίτι δεν θέλει και αυτός να μηνθεί. Τι να κάνουμε, να μας ενημερώσετε. Άμα μπαίνει ο κλέφτης, να φεύγουμε εμείς.
1: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας, το δέντρο.

0: Όπου η αγάπη και ο Θεός. Ζαχάρης Φραγκεδάκης, Μαρίνα Καραγιάννη.
1: Κι αν βρετανεύσει λογική.
0: Φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. 2892-053-500. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Υπέροχα κοσμήματα για κάθε στιγμή της ζωής μας. Θες να θυμηθούμε το χθεσινό που πήραμε? Αχθές που κάναμε έκπληξη για χρόνια πολλά στο ληξιαρχείο. Είχαμε πάρει στη Χερσόνησο χθες.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, κυρία Μαρία.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Το ληξιαρχείο πήρα. Μου δώσε
2: ναι, τηλέφωνο. Ναι, ναι.
0: Για το μωράκι μου δεν είναι καταχωρημένο στο ληξιαρχείο Χερσονήσου. Είχα ξαναπεράσει, δηλαδή ήσασταν εσείς εκεί.
2: Για ξαναπείτε μου λίγο.
0: Το μωράκι μου δεν είναι περασμένο στο ληξιαρχείο και είχα στείλει τα χαρτιά. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, να δω τι θα κάνουμε.
2: Στο ληξιαρχείο, πού έχει γεννηθεί?
0: Το μωράκι μου, το είχα πάρει, η Μπουμπού. Ένα κανείς είναι και είχα φέρει τα χαρτιά. Και μου είπε ο κτηνίατρος, γιατί ήταν τώρα να κάνει το εμβόλιο, ότι δεν είναι περασμένο.
2: Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα

0: αν μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή. Είναι βουμπού.
1: Όχι, είναι... μα δεν είμαι εγώ για το. Για σκυλάκι δεν πρόκειται.
0: Ναι, αλλά είναι το μωράκι μου. Ή το παιδάκι μου είναι. Λοιπόν, μπουμπού.
1: Ναι, αλλά στο ληξιαρχείο δεν θα πάρετε τηλέφωνο τον Γιώργο Νάκη.
0: Όχι, μου είπαν εσείς, λέει, είστε υπεύθυνη, μου είπε ο κύριος κτηνίατρος, γιατί έχει αλλάξει το ΦΕΚ. Λοιπόν, άμα μπορείτε στον υπολογιστή να βάλετε μπουμπού.
1: Δεν μπορώ, μα μισό λεπτό. Δεν έχω καμία σχέση εγώ με τα ζώα.
0: Μα δεν είναι ζώο, είναι το μωρό μου, σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, μην προσβάλλετε το ζωάκι μου. Λοιπόν, 752 Παύλα 34 είναι το τσιπάκι μπουμπού.
1: Μα δεν έχω καμία σχέση.
0: Παναγία μου, ο κτηνίατρος να του πω να σας πάρει τηλέφωνο.
1: Εμένα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό να του πω να σας φέρει και μία τούρτα γιατί είχε και γενέθλια. Μισό λεπτό.
1: Τι μου κάνει πλάκα τώρα.
0: Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Λοιπόν, Μαρία, δούμε από τον Ερωτόκριτο. Μου είπε η κόρη σου η Κάλια να σε πάρει τηλέφωνο για τα γενέθλιά σου. Είμαστε στον αέρα, μας ακούει όλος ο πλανήτης.
1: Όλος ο πλανήτης ακούει για την Μπουμπού.
0: Για την Μπουμπού, το μωράκι μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολλά χαρούμενα γενέθλια.
1: Ευχαριστώ με υγεία και χαρά σε όλους.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Απόφαση σεισμός από τον Άριο Πάγο. Δικαίωση για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έρχονται αναδρομικές επιστροφές από τα funds. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου της οφειλής. Σε λατινικά χημεία πληροφορική διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Στη φυλακή 40χρονος που βίαζε και κακοποιούσε την 30χρονη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη, ενώ περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να εκτυλισσόνταν παρουσία των ανήλικων παιδιών τους. Έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο μέσω της διπλωματίας επί τη βάση των προτάσεων Τραμπ στη Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν, την ίδια στιγμή που ο Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή ζητά κατά πρόσωπον συνάντηση με σκοπό τη λήξη του πολέμου. Ευπρόσδεκτος στη Μόσχα, η πρώτη απάντηση του Κρεμλίνου. Βίαιες συγκρούσεις στις Βρυξέλλες σε διαδήλωση κατά των περικοπών στην εκπαίδευση.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
5: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
4: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
5: Runner και Tronix.
4: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
17: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
16: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
17: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω?
16: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
17: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
16: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: μαύρες φορεσιές. Λεωνίδας Κλάδος, Δημήτρης Κουλάς, καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή, είναι 5 του Ιούνιου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα με Ερωτόκριτο, 8, 7, 9 στον αέρα. Καλημέρα με Κρυφικόρα, με Σαχανιά, 93,8. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, να πούμε μαντινάδες για το περιβάλλον. Κάμπι, βουνά και θάλασσες. Ή ό,τι άλλο καλό έχετε. Καλημέρα στη φίλη μου στην Κατερίνα, σε όλη την παρέα. Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Αλέξη Κοχαράκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περνάς. Να πάμε στην Κρήτη, να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Πάμε πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου, Νέα Κρήτη, 46 μονάδες στο σφυρί, ξενοδοχεία της Κρήτης βγαίνουν προς πώληση. Πωλείτε πως είναι επιπλωμένο. Με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Δεν έχουν υλοποιηθεί οι εξαγγελίες ξεχοίδη για την Κρήτη. Παραμένει ζητούμενο η ενίσχυση της Ελλάς. Εντάξει, τις εξαγγελίες τις κάνουμε. Δεν πάνε ότι θα τις υλοποιήσουμε κιόλας. Άλλο τι λέμε, άλλο τι. Εντάξει, τώρα. Τι θέλετε. Πάμε Πατρίς, τρελός τζίρος στα απογευματινά ιατρία, μόνο σε Παγνή και Χανιά. Τα έσοδα ανήλθαν σε 3 εκατομμύρια ευρώ από ιατρικές υπηρεσίες, ενώ αν συνυπολογιστούν, λέει, τι πληρώσαν οι πολίτες για απεικονιστικές εξετάσεις στο Πανεπιστημιακό, ανέρχονται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Γράφει εφημερίδα. Ραγδαία αύξηση παράνομων μεταναστών στην Κρήτη με πάνω από 300 αφήξεις σε μία μέρα. Πάμε ρεθεμιώτικα νέα, στροφή σε παλιά ακίνητα λόγω ακρίβειας και έλλειψη νεόδμητων. Χανιώτικα νέα, καταστήματα για παχιά πορτοφόλια. Στη δημοτική αγορά των Χανίων, στα 6.300 ευρώ το μεγαλύτερο μίσθωμα. 6.300 τι, το μήνα ή το χρόνο, το μήνα θα είναι. Το μήνα, 6.300. Σε τιμές λέει από 2.750 μέχρι 6.300. Δημοκρατήθηκαν τα νέα καταστήματα της δημοτικής αγοράς. Αγώνας της Κρήτης με σειρματοπλέγματα η δομή στην Αγιά. Ανατολή όχι στα δύο γιγάντια αιωλικά πάρκα στο Μεραμπέλο. Κρητική επιθεώρηση, φράγμα πλατή ποταμού. Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις κήρυξης απολωτριώσεων. Πάμε τοπικά site, πάμε ρακλίνιος.gr. Thriller στη Μεσαρά, τα νέα ευρήματα που μπορεί να ξεκλειδώσουν την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ηράκλειο χειροπέδεσε 43χρονο γνωστό επιχειρηματία για εκβιασμό. Σοκ στην Κρήτη, 27χρονο στο Ρέθυμνο τραυματίστηκε βαρύτατα όταν το χέρι του παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά σε κρεοπολείο. Πάμε κρυταλεύτε.gr. ΒΟΑΚ, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην πεζογέφυρα της Γεωργιούπολης, τοποθετήθηκε μεταλλική κατασκευή. Φρένο στην παράνομη βόσκηση, θέλουν να βάλουν οι κάτοικοι στο απεσοκάρι, προαναγγέλουν νομικές κινήσεις σε βάρος των κτηνοτρόφων που δεν σέβονται τις περιουσίες τους. Πάμε flashnews.gr. Χανιά, νεαρός έπεσε, λίγο πριν το πρωί έγινε, 40χρονος έπεσε από, μπαλκόνι, από το μπαλκόνι του νοσοκομείου. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Χανιά, πήγε στο αστυνομικό Μέγαρο με δύο σουγιάδες, πιάστηκε στην είσοδο από τα νέα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου. Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σφακίων για τα λάθη στο κτηματολόγιο. Χανιά, αποπειράθηκε να ληστέψει ενώ έκανε ζημιές σε αυτόματο πολιτή. Σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά 70χρονο σε χωριό στο Αμάρι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης. Στα Χανιά, περιπέτεια για δύο κοπέλες στο μπάλο, κάνανε σαπ. Της παρέσυρε ο αέρας, άμεση ήταν η παρέμβαση του ναυαγοσώστη στο μπάλο. Νέα κυκλοφορία, διαβάτες Αλεξανδρής. Με Ανδρέα Μπικάκη και Αλέξανδρο Τζουγανάκη.

0: Διαβάτες Αλεξανδρής. Ήρθες για να γιατρευτείς σε λάθος τόπο. Ανδρέας Μπικάκης, Αλέκτρος Ζουγανάκης. Ήρθες για να γιατρευτείς σε λάθος τόπο. Ήρθες. Λοιπόν, χαμός στην Κύπρο, στη Λεμεσό, μαζική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση. Γι' αυτό λέμε εμείς, το χάρισμα, το φακελάκι που δίνουμε, θα το δίνεις μετά, όχι πριν. Άμα είμαστε ευχαριστημένοι θα βάλουμε, αλλιώς δεν βάζουμε. Περισσότεροι λέει από 70 καλεσμένοι με συμπτώματα στο νοσοκομείο πήγαν στο γάμο και καταλήξαν στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο μάλλον 18 άτομα, 70 καλεσμένοι με συμπτώματα. Σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι φάγανε, κάτι τους χάλασε. Γι' αυτό θα πηγαίνει στο γάμο, αν περάσει καλά, τσαχ, θα βάζει ένα άλογο φακελάκι. Ωραία, πέρασα. 200 ευρώ φακελάκι, το ευχαριστήθηκα. Χάλια πέρασα. Το φαΐ δεν ήταν νόστιμο. Το γάμο πίλαφο χάλια. Δεν βάζω τίποτα. Άσε μας. Τι τρώνε στους γάμους στην Κύπρο, κάτσε να δω. Ωραία. Ορεκτικά λέει μεζέδες στους γάμους στην Κύπρο, συνήθως. Χαλούμι, αναρία ελιές, αλιφές, αλάτες, είναι τα κουπέπια, ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα, κιμά και ρύζι, μακαρόνια του φούρνου, το κυπριακό παστίτσιο, θα παντρευτώ Κύπρια. Κυρίως πιάτο, σερβίρονται κρεατικά όπως οφτό, κλέφτικο, αρνί, χοιρινό, σουβλάκια, σεφταλιές, κοτόπουλο και κολόκαση, παραδοσιακό λέει, ριζωματώδες, λαχανικό. Με χοιρινό, το κύριος πιάτο. Έχει λέει και κάποια άλλη γάμη με πλούσιο χυμό από. Χυμό λέω. Χυλό από χοντρουαλισμένο σιτάρι. Βράζει ώρες με αρνίσιο κρέας και ζωμό. Γλυκά επιδόρπια, θα σκάσουμε. Λουκουμάδες. Ωραία. Σιροπιαστά γλυκά. Μπουρέκια με άναρι. Γλυκά του κουταλιού. Φρέσκα φρούτα. Γαμίλια τούρτα. Μόνο που τα διάβασα, έχω πάρει χιλιές θερμίδες. Και μετά μου λες γιατί δεν χάνεις κιλά. Πρέ μόνο το καλοκαίρι θα πας σε 10 γάμους. Όμα τα φας όλα αυτά.
1: Κλεφτικά παίρνω τσιμαθιές. Κλεφτικά παίρνω τσιμαθιές. Στα μάτια.
0: Στους γάμους να σερβίρετε και για όσους κάνε δίαιτα. Θέλω μόνο καρότο και κολοκύθι βραστό. Δεν θέλω τα υπόλοιπα. Το γάμο πίλαφο που είναι γεμάτο με λίπος. Φέρε καρουτάκι, κάνα. Τι άλλο να πάρουμε.
1: Κλεφτικά.
0: Κάνω κολοκυθάκι.
1: Τσιμαθιές. Κλεφτικά παίρνω τσιμαθιές. Στα μάτια του άλλου κόσμου.
0: Και κουνουπίδι βραστό θέλω.
1: Στα μάτια του άλλου κόσμου θέλω να μείνει ώστε να ζω.

0: φορές που έχω κι εγώ για σένα.
1: Νίκος Χεβάκης. Μιχάλη, καλημέρα. Γεια σου Κλειό, καλημέρα, ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Ευαγγελία Γιαμπτζάκη, καλό Σαββατοκύριακο στο Ρέθυμνος. Αντώνη Κουκλινέ, να πιούμε το καφέ μας στο μερακλίδικο. Αυτό το φλιτζάνι δεν σηκώνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χυθεί ο καφές και να μην πάρεις λεφτά. Μα γιατί λένε άμα χυθεί ο καφές να πάρεις λεφτά? Πρέπει να το ψάξω. Και πιάνει, άμα πιάνει. Όμορφη Παρασκή να έχουμε, την αγάπη μου σε όλους τους φίλους ακροατές που γρυκούνε. Γεια σου Αντώνη. Πάμε να κάνουμε και μερικά ζάλα. Έχουμε αραχνιάσει. Περπατήσουμε λίγο, σαμαριά στο πέρασμα. Πάρουμε καθαρό αέρα. Μανώλης Καρπουζάκης. Κάνουμε και καμιά βουτιά στην Αγία Ρουμέλη μετά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Το Matela Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Γίνομαι χαλή να με πατήσεις. Γεια σου Γιώργη Βογιατζή. Γεια σου Γιώργη Τσαμαντή. Υποχωρήσεις. Καλημέρα, είναι Παρασκευή, είναι 5 του Ιούνιου. Είναι. Καλό Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο συνεχίζουμε Μανώλης Λεκάκης. Τέταρτο ημίωρο. Αχρωστάμε και δύο τηλεφωνήματα. Θα πάρουμε σε πολύ λίγο να ευχηθούμε για γενέθλια. Ναι. Είναι ώρα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Να δούμε και τα αθλητικά μας. Λοιπόν, σήμερα στις 9 στην ΕΡΤ 2 θα μεταδοθεί το παιχνίδι του δεύτερου τελικού στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Καλές εντυπώσεις άφησε η Εθνική Ελλάδος. 2-2 στο φιλικό χθες με τη Σουηδία στην Στοκχόλμη. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε στο Diamond Link της Ρώμης ο Τεντόγλου στα 8-24 το τελευταίο του άλμα. Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, ανακοίνωσε τον Χούλιο Αλόνσο. Παναθηναϊκός στο μπάσκετ στη λίστα λέει των Πρασίνων ο Φρανσίσχο. Γράφουν δημοσιεύματα από την Ισπανία. Πάμε πρωτοσύλληπτα αθλητικού τύπου, live sport. Έρχεται Κέρι Μπάλτα λέει, για ανανέωση του μέχρι το 29. Δεύτερος τελικός οργή στο μπάσκετ. Sport Day στα άκρα, η δεύτερη πράξη των τελικών συνεχίζεται απόψε στο Telecom Center και το θερμόμετρο ανεβαίνει για τα καλά. Αθλητική ώρα το σπορ, Νίκο Λίτς 2029. Λέει ανανέωση συμβολέου. Έτοιμος να απαντήσει στους αφισβητείες Ολυμπιακός με τη μαγιά του. Λέει το σημερινό δεύτερο τελικό. Κόκκινος πρωταθλητής, έπεσε ιδέα για τον Λίσο. Παίχτης είναι, ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός.

έναν άλλο κόσμο θέλω καλύτερο. Αλλά πάμε κατά διαόλου, να λέμε την αλήθεια, δυστυχώς. Με σπασμένα φρένα για τον κρεμό, ολοταχώς. Φέρε ένα αλεξίπτωτο. Κάτσε να πάρουμε για γενέθλια. Ποιο θα πάρουμε πρώτα? Δύο τηλεφωνήματα είναι. Πάρε τώρα και βλέπουμε. Και έχει ο Θεός.

0: σηκώνει ο Άγγ. Δουλειά έχουν πρωί-πρωί, τα κάνουμε.
1: Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι αδιάθετος.
0: Είναι αδιάθετος. Κάτσε να πάρουμε... Κάτσε να πάρουμε άλλο και θα ξαναπάρουμε. Άλλο τηλεφώνημα.

Δεν θα βρούμε σήμερα κανένα. Κοιμάται ο κόσμος. Δεν θα πούμε χρόνια πολλά. Δηλαδή. Τίποτα. Μας έχουν γιώσει. Ούτε τη Μαρία βρήκαμε. Κάτσε ξαναπάρουμε τον πρώτο. Μία ακόμα προσπάθεια.

0: Μια άρξη να πάρουμε.
1: Όπου καλέσα, ερωτικό συνδεσμό στο σταθείο. Για να συνδείτε με τα τμήματα, παρακαλώ πιέστε.
0: Ναι!
2: Ναι, με πήρατε.
0: Ναι, ναι, από το στρατολογικό γραφείο Ηρακλείου, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά, για την αίτησή σας για τη στράτευση έχει εγκριθεί. Πότε μπορείτε να περάσετε για να υπογράψετε?
2: Συγγνώμη λίγο, μήπως κάνετε λάθος.
0: Όχι, είστε. Να βρω εδώ τα χαρτιά. Λοχεία! Μισό λεπτό. Ναι, η κυρία Μαρία δεν είστε? Σχοινάκι.
2: Λάθος.
0: Λάθος, δεν είστε κυρία Μαρία?
2: Όχι.
0: Α, συγγνώμη.
2: Οπότε ξαναπάρτε το σωστό νούμερο, εντάξει.
0: Εντάξει, ευχαριστώ, γεια.
2: Εγώ, γεια σας.
0: Ποιο πήραμε?

0: Λάθος το νούμερο μου δώσε, Ελένη. Καλά πήρα εγώ, αλλά. Κάτσε να πάρουμε άλλο.
1: Ο
0: άλλος είναι κατηλημένος. Δεν το έχουμε σήμερα.

0: Ναι, Άγγελε, καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Είσαι καλά!
1: Προσπαθώ!
0: Ο Μανώλης είμαι, ο Αθανασάκης!
1: Ναι, καλώς τον, έλα!
0: Έλα! Ρε, εσύ, για το λίπασμα που μου δώσετε, μου κάψαν τα φυτά πάει στον κήπο, είχε πολύ ουρία μέσα, γιατί δεν μου πείτε ότι βάλουνε λίγο!
1: Συνέχισε!
0: Ναι, μην τα συνεχίσω! Ποιος θα μου πληρώσει τα φυτά!
1: Έτσι θα κάνω το λάθος! Θα κάνω το λάθος!
0: Είχε βόρειο και τελικά είχε χλώριο μέσα.
1: Εντάξει.
0: Αντί για βόρειο.
1: Εντάξει.
0: Ήταν εντάξει. Δεν θα ήθελα να κάνω τη δουλειά σας. Άμα να περάσω να τα κάνω λίπατα.
1: Να έρθει να τα κάνεις.
0: Να έρθω.
1: Να έρθεις.
0: Δεν σε νοιάζει ένα.
1: Περιμένω με.
0: Πας γυμναστήριο.
1: Όχι.
0: Εγώ πάω καράτε. Άρα ετοιμάσου. Χρόνια πολλά μας υπέρ της χαπάρισης.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Από τον Ερωτόκριτο είμαστε, η γυναίκα σου.
1: Ναι.
0: Ναι, μας είπαν σε πάρουν τηλέφωνο.
1: Εντάξει, μια χαρά. Ευχαριστώ.
0: Χαρούμενα γενέθλια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Άγγελε, και ξάγιε να δίνεις βόρειο, όχι χλώριο, εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Καλή δουλειά, γεια.

Ελένη, να μας ξαναδώσει το τηλέφωνο, γιατί δεν. Ναι. Κάτσε να κλείσουμε εμείς τη δεύτερη ώρα, γιατί περνάει η ώρα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των πυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των πυρών. Με Ίντα θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα. Δεν είχαμε βρει και τραγούδι. Ανά το, θα παίξουμε αυτό. Ωραία. Θα παίξουμε Κολυμπαριανό Συρτό με Ζαχαρία Επιτροπάκη.

0: Κάτσε να πάρουμε, να πάρουμε, γιατί μας είχαν δώσει λάθος τηλέφωνο και πήραμε άλλα ντάλα, δεν φταίμε εμείς. Ξυπνήσαμε τη γυναίκα.
1: Στα ξεχωρίσματα, έβαστα ξεχωρίσματα, κατε

Μαρία. Κοιμάται η Μαρία. Ελένη, δεν είναι γραφτό. Ήταν καμμετά. Αν προλάβουμε, θα ξαναπάρουμε μετά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
8: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
7: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχής το ίδιο.
8: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
7: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
8: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτον φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
10: Ποιότητα, κορυφαία ασφάλεια, δεδομένη εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης.
11: ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
15: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
16: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
21: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
22: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
21: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ελένη, άντε κάνουμε μια ακόμα προσπάθεια. Άμα τη βρούμε, καλώς, αλλιώς δεν πειράζει. Έχει ο Θεός. Όχι, όχι.

Κοιμάται ο κόσμος τέτοια ώρα. Ελέη, να τη χαίρεστε. Χρόνια πολλά, δεν τη βρήκαμε. Πήραμε δύο φορές. Άμα μας πάρει πίσω, καλώς.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Φύγαμε στην τρίτη ώρα. Είναι Παρασκευή 5 του Ιούνιου, επιτέλους. Σε περίμενα μια ζωή, αγαπημένη Παρασκή. Μέρη, καλημέρα. Ωραία. Γεια σου φίλε Κώστα, καλημέρα. Να ψαχτούμε λίγο με τα μηνύματα που τυχόν δεν έχουμε πει. Θα δούμε πάλι σε λίγο. 28-92-053-500, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σήμερα να πούμε για δάση, βουνά, κάμπους και θάλασσες ή ό,τι άλλο καλό έχετε, όλα καλοδεχούμενα. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Τραγωδία στα Χανιά. Νεκρός 40χρονος έπεσε από το μπαλκόνι του νοσοκομείου Χανίων. Ρέθυμνο. Σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά 70χρονο σε χωριό του Αμαρίου. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης. Συνελήφθη 64χρονο στα Χανιά. Προσπάθησε να μπει στο αστυνομικό μέγαρο με δύο σουγιάδες. Στα Χανιά συνελήφθησαν δύο άτομα για κλοπές παπουτσιών, φθορές, για ναρκωτικά, όλα τα καλά. Μεθυσμένος Βρετανός τουρίστας έπεσε πάνω σε βάρκες και τις χτύπησε στο λιμάνι της Χερσονήσου. Σοκ στο Ρέθυμνο, πολτοποιήθηκε το χέρι 27χρονου σε μηχανή κυμά. ΒΟΑΚ, τοποθετήθηκε η νέα γέφυρα, η νέα πεζογέφυρα ανατολικά της λίμνης Κουρνά. Στα Χανιά εργάτης έπεσε από σκαλοσιά στο αρώνι ακροτηρίου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Ασταμάτητες οι αφήξεις παράνομων μεταναστών νότια του νησιού, 300 άτομα φτάσανε σε λίγες ώρες. Στη Γάβδο εγκαταστάθηκε ράμπα πρόσβασης στη θάλασσα στο Σαρακίνικο για άτομα με κινητικές δυσκολίες.
1: Ο καιρός.
0: Ο καλός μας ο καιρός. Σύμφωνα με την έμεση σήμερα στην Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Μιχάλη Σταυρουλάκης. Μέρη, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, 28-92-053-500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Για καλημέρες, για μαντινάδες και ό,τι άλλο καλό έχετε, όλα καλοδεχούμενα.

0: δύναμη θέλει να αγαπάς και να μισείς το, να ξέρεις όποιος σε κάνει και πονεί στον κόσμο και υποφέρεις. Του Φανουράκη, του Ηλία, του Κουρσάρου. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Ευγενία. Καλά, με το που πει, τώρα που το σήκωσα κατευθείαν, τώρα ήρθε μήνυμα από την Ευγενία, από τη Ρόδο δηλαδή. Συνεννοημένες είστε.
1: Μανώλη, επειδή δεν θα ακούω ράδιο, θέλω να σου πάρω να τελειώνω.
0: Να τελειώνεις, εντάξει, τελείωνε.
1: Λοιπόν,
0: αποτελείωσέ με.
1: Ο Μανώλη, εσένα σ' αγαπώ, δεν σε αποτελειώνω. Λοιπόν, καλημερίζω τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκου, τον κύριο Κώστα που στα Χανιά, που στα Πυρτόραμα, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίτση, την κυρία Κατερίνα, τον Σωμαροστελή, τον Σωμαρομανώλη, την Νεφημία, τη Δέσποινα, την κυρία Μαρία Σερκαλοφόρη, την Κατερίνα, την Μαρίκα Τσικολιδάκια και την οικογένειά μου.
0: Βγάλαμε την υποχρέωση. Α,
1: ναι.
0: Άντε.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα.
1: Σε την κυρία Αγάπη.
0: Γεια σου Ευγενία στη Ρόδο. Καλημέρα, σας ακούμε καθημερινά. Ευχαριστούμε Ευγενία, καλημέρα σε όλη τη Ρόδο. Ιδού η Ρόδος.

Μια ματινάδα του Νίκου Τσακαράκη. Ποιος έφτεξε, λέει, από τσιδιό, δεν θα το βρω ποτέ μου. Εκτός και αν μπάψεις να τσιλές πληγές σου, τσιπληγές μου. Να ακούμε ματινάδα, ε. Είναι ορισμένες ματινάδες που κάνουν τη διαφορά.

0: Να και μια του Γαριμπαντόνια που έχει την υπομονή. Την υπομονή που είχαμε πριν λίγες μέρες. Από έχει την υπομονή ως την κορφή θα φτάσει. Και από έχει τη λίγο ψυχιά, γρήγορα θα γεράσει. Να.
1: Γύρω από την αγάπη σου.
0: Το νου σου.

0: Να το κλείσουμε το ημίωρο, πάμε σε πολιτικό τύπο. Μας πιάσουν αδιάβαστους. Πάμε καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. Λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος. Γιατί άραγε. Τα νέα βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Συναλλαγή με το δημόσιο. Τώρα διαδικτυακά θα ξέρεις η αίτησή σου που φτάνει. Ενώ παλιότερα είναι στο πρωτοόρφωνο, είναι στο υπόγειο, είναι στο τρίτο, είσαι κανένα γνωστό. Χάσαμε το φάκελο, δεν ξέρουμε. Τώρα λέει τα οργανώνουμε τα πράγματα. Απογευματινή οξυγόνου σε 190.000 δανειολήπτες. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου. Εφημερίδα των συντακτών. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Τώρα με τα νέα κόμματα. Ριζοσπάστη στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Αλλά το φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Ελεύθερος τύπος. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Λέει για το νέο κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας. Α, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Όπου φύγει, φύγει. Κύμα φυγής σε σύνταξη για 74.838 αιτήσεις στο τρίμηνο. Όλοι θέλουν να πάρουν σύνταξη πριν ανέβουν τα όρια ηλικίας ή τι γίνουν τίποτα αλλαγές. Πότε εγώ θα γίνω συνταξιούχος? Πότε? Άκου εδώ το όνειρό μου να γίνω συνταξιούχος. Σου λέει όλος έχει όνειρο, πότε θα γίνω συνταξιούχος? Φτιάχνω το τσαγάκι μου, να παίζω το κομπολαγάκι μου. Να παίρνω τα φάρμακά μου. Κόντρα, έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Ελεύθερη ώρα, ντροπή αγίοι πατέρες, λέει η Ελεύθερη ώρα που τα βάζει με όλους. Παρέβαση λέει Νικολόπουλου, η Ορθοδοξία δεν πουλάει συγχωροχάτια. Πώς λέει δεχτήκατε αρχιεπίσκοπε κύριε Ιερώνυμε να διπλασιαστεί ο μισθός των Μητροπολιτών και να φτάσει στα 5.000 ευρώ. Ναι, αυτό ισχύει. Τώρα τι να σου πω, για να το γράφει εφημερίδα. Δημοκρατία, χούντα η Τουρκία του Ερντογάν. Λοιπόν, πάμε για ανάσα διαφημιστική και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκδοση το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα ντυξάν τζέλι σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 € ή υπέρδιπλο 11,90 €.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Αν μείνει Θεέ φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
12: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.

0: Το τραγούδι της βάφτισης.
1: Αντώνης Μαρτσάκης, στίχη Μανώλης Κρητικόπουλος, Βαγγέλης Ταξιδευτής.
0: Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Σου φίλοι και δικοί να πιούνε στη χαρά του, την εκκλησιά να μαζοκτούν.
0: Γεια σου Ελένη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλώς και την Κατερίνα, καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα όλη την παρέα μας. Την ευγενία να ευχηθώ καλό τελάριασμα, την ευχαριστώ για την καλημέρεση, ευχαριστώ όλους.
0: Τελαριάζουνε, τα τελάρα τα έχουνε...
1: Ναι, αν πάνε τις πιπεριές τα έχουνε.
0: Μα δεν τα πάνε στα τελάρα, πάνε αυτά.
1: Όχι,
0: σηκούτες.
1: Πιπεριές, έχει πολλές πιπεριές, τα τελαριάζει αυτή μόνο ήρεμα. Λοιπόν, αυτή είναι λέει για αυτή την ειδικότητα. Και ναι. Η άλλη εικόνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε εύχομαι καλή δύναμη. Την κυρία Γοδικάκη, καλό καλοκαίρι να τη ευχηθώ, γιατί θα πάει στις Γούβες τώρα όλο το καλοκαίρι.
0: Ωραία.
1: Να περάσει καλά. Λοιπόν, σε όλους τους φίλους μας την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και εσύ καλά μπάνια το Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά επίσης.
1: Λοιπόν, την καλημέρα Μανώλη σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα. Φίλε Γιώργο Σημιανάκη, καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολλές βουτιές, πόσες δηλαδή. Θα βουλώσουν τα αυτιά, Γιώργη.

0: Ειρήνη μην, Ειρήνη.
1: Ναι, και πόλεμο θα αναγνωριστεί.
0: Πόλεμο στα άρματα. Γεια σου, Ειρήνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη, δεν κάνει.
0: Καλά, εσύ, δεν γίνεται.
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Πάντα καλά, στα ψηλά βουνά.
1: Και σε ακούω.
0: Έτσι, σήκω και λίγο,
1: και
0: γιατί το πολύ καθισιό λέει δεν κάνει καλό. Λένε οι γιατροί.
1: Είμαι από αυτού που κάνετε, Μανώλη.
0: Α, έτσι.
1: Όχι, λίγε φορέ κάθομαι.
0: Μπράβο.
1: Εγώ έχω πολύ υπερκινητικότητα.
0: Α, δεν σταματά. Καλά κάνει, Ειρήνη, καλά κάνει, καλό κάνει.
1: Ναι, μου κάνει καλό όμω αυτό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εδώ έχω πάει βόλτα, έχω γυρίσει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πήγα μέχρι κάτω στο κολυμπητήριο, έκανα τον κύκλο και ήρθα.
0: Εγώ νόμιζα θα ρίξω ότι είχαμε τον μπάνιο μου και γεια ήρα.
1: Όχι, δεν κάνω εγώ μπάνιο ακόμα.
0: Στο κολυμπητήριο, δεν ξέρω αν λειτουργεί κιόλα βέβαια.
1: Ναι, λειτουργεί.
0: Α, λειτουργεί, ωραία.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Τέλεια.
1: Η πισίνα είναι μια χαρά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, Μανώλη, να χαιρετήσω την Κατερίνα από την άκουσα που μίλησε, την Ευγενία από Τελαβιάζ του Περιέ. Το Χαραλάμπη, τον Ηλία, όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση. Και λέω, εξεβαρέθηκα λίπρασες, εξεβαρέθηκα χαράς πρασές, εξεβαρέθηκα σπόρους χαράς, εμπέρδεψα την Εμμανουέλ.
0: Δεν πειράζει.
1: Εξεβαρέθηκα χαράς σπόρους χαρές να σπέρνω, να βάνω. Μα φαίνεται είμαι άτυχος, λέει και ένα φυτό δεν βγάνω.
0: Τίποτα, ε. Το λείπασμα αυτή.
1: Εξεβαρέθηκα χαρά σπόρους πρασές να βάνω. Μα φαίνεται είμαι άτυχος και ένα φυτό δεν βγάνω.
0: Πολύ λείπασμα έβαλες.
1: Όχι άλλος. Θα τον άλλο μου έβαλε, τα βάλε το πρωί, τα του λέει.
0: Μου έβαλε χλώριο.
1: Χλώριο, μάλλον και εγώ.
0: Τέλος πάντων, αντί για βόρειο.
1: Έλα, Μανώλη μου.
0: Καλημέρα, να σε καλά.
1: Κάνεις μπάνια, τι κάνεις.
0: Έλα πάλι. Έχουμε περάσει τα 50.
1: Έλα, Μανώλη, πλάκα κάνεις.
0: Όχι, έχουμε ξεκινήσει, εδώ και χαιρό.
1: Ναι, αλλά θα σας κάνει και 50
0: ευρώ. Όχι, μαρμιά 15, εντάξει.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι, καλά είναι. Να σε καλά, Ειρήνη.
1: Λοιπόν, γεια σου.

0: Καλώς και την Ελένη.
1: Κάνεις?
0: Καλά είμαι, Ελένη, δεν την βρήκαμε.
1: Ναι, πειράζει, δεν πειράζει.
0: Κοιμάται μάλλον. Δεν κατέχω.
1: Ευχαριστώ πολύ που έκαμε στο τηλεφώνημα.
0: Πήραμε δύο φορές, ξυπνήσαμε και άλλοι. Τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, καλά να είμαστε.
1: Αυτή που ξυπνήσαμε ήταν να λυψάμε.
0: Α, δικιά μας είναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε εσένα, στο Γιώργο, σε όλη την παρέα μας, σε όλες τις φιλενάδες μου και σε όσους ακούνε ρετόκτο.
0: Ωραία.
1: Θα πω χρόνια πολλά στην εγγονή μου.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Και θα τη πω, εγώ θα κάνω, λέει, μια ευχή για τα γενέθλιά σου. Πάντα να ζεις με τις χαρές και να έχεις την υγειά σου. Του χρόνου, λέει, σαν σήμερο, νύφη να σε στολίσω με όλου του κόσμου τις χαρές και εγώ για να γνωρίσω. Χρόνια πολλά σου εύχομαι στα γενέθλιά σου, η Παναγία και ο Χριστός να είναι πάντα κοντά σου.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά και τον χρόνο με υγεία.
1: Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Ελένη.

0: Πάμε να τα πάρουμε τον αέρα μας. Καλημέρα Μαρίκα.
1: Να πάρουμε τον αέρα μας Μανώλη.
0: Έτσι να τον πάρουμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Ευγενία, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Ελένες, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Όλο τον κόσμο αγαπώ.
1: Αφιερώνω δύο μαντεναδούλες από του Ηλία του Φανουράκη το βιβλίο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ένα μαχαίρι με έσφαζε, βάλε κι εσύ άλλο ένα. Κι εγώ θα γράψω, σ' αγαπώ, με την καρδιά στο αίμα.
0: Είδες ο Ηλίας, συνταγράφει.
1: Αχ, τι ωραίες μαθηνάδες.
0: Έχει έμπνευση.
1: Την αγκαλιά σου πάρε με, τα αστέρια να ανεβούμε. Από όλους κι όλα μακριά, αμοναχή να ζούμε.
0: Ωραία, να είναι καλά.
1: Αυτά με πολύ αγάπη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλά να περνάει, καλά μπάνια, καλό καλοκαίρι σε όλους μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Μαρίκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Όλο τον κόσμο αγαπώ.
1: Σας αφιερώνω δύο μαντεναδούλες από το Ηλία του Φανουράκη το βιβλίο. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα μαχαίρι με έσφαζε. Βάλε κι εσύ άλλο ένα. Και εγώ θα γράψω, σ' αγαπώ με την καρδιά στο αίμα.
0: Είδες ο Ηλίας, τα γράφει.
1: Αχ, τι ωραίες μαθηνάδες.
0: Έχει έμπνευση.
1: Την αγκαλιά σου πάρε με, τα αστέρια να ανεβούμε. Από όλους κι όλα μακριά, αμοναχή να ζούμε.
0: Ωραία, να είναι καλά.
1: Αυτά με πολύ αγάπη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλά να περνάει, καλά μπάνια, καλό καλοκαίρι σε όλου μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε! Έλα, πια χαμογελά! Έτσι ωραία, πια! Άκου να χαμογελά! Ρίξε ένα χαμόγελο, ρίξε!
1: Να σου πω κι εγώ μια!
0: Μα ρίξε ένα χαμόγελο πρώτα! Αυτό είναι, έτσι, ωραίο χαμόγελο!
1: Έτσι, άκου και...
0: Μας άνοιξες την καρδιά, Δέσποινα, την καρδιά μας άνοιξες!
1: Ναι, άκου να σου πω μια!
0: Ναι!
1: Ακόμα λέει και στη μαύρη γη θα σου παραπονούμε, γιατί δεν μου κλείσες ποτέ πληγές που
0: αιμορραγούνε. Ο Άγιος Πέτρος, ο καλύτερος γιατρός. Τι κάνει όλους καινούριους, καινούριους στην αυλή του παραδείσου. Γεια σου Δέσποινα.
1: Βάλε το λεκάκι.
0: Να βάλουμε λεκάκι, ό,τι θέλει Δέσποινα.
1: Θα ανοίξει το γαλινέματα όμως.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ Μανώλη,
0: γεια. Γεια σου, γεια.

0: Δεν την εδίδω την καρδιά, Εύα, δεν την εδίδω.
1: Ούτε κι εγώ.
0: Έτσι την εδίδω.
1: Όχι, δεν θα τα πιο καλά θα πάει.
0: Ε, μια χαρά είναι.
1: Θα την αλλού.
0: Θα την κρατήσω, πάει τη δομένη, στον καταψύχτη.
1: Ε, ναι, ναι, το ήταν.
0: Κοτόπουλο.
1: Μαν όλη μια όμορφη καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Είχα πάει Σκλαβενίτη, ήρθα κι εγώ, εδώ είμαι.
0: Έχει καλές τιμές.
1: Τα ίδια.
0: Τα ίδια, εντάξει.
1: Κάθε μέρα. Κάθε ένα προϊόν το νομίζεις ότι είναι.
0: Ε, άλλοι έχουν άλλα και άλλοι έχουν άλλα.
1: Άλλο τέλος πάντων.
0: Εντάξει, καλά να μας
1: πει. Το βρήκαμε, έτσι θα το παίρνουμε. Καλημέρα, Αντώνη Κουκλινέ, ιδιαιτέρως. Γιατί έχω και κυρία Μαρία. Τώρα έχω το βιβλίο του εδώ. Α. Να πούμε δυο μαντιναδούλες.
0: Να πεις.
1: Ποτέ, λέει ο Αντώνης ο Κουκλινός, την άμμο σ' αγαπώ. Δεν ήκατσα να γράφω, να γράψω τέτοια γλίτσα. Στα κύματα λέξη να την πετάξω. Ε, είναι εδώ δυνατόν να πετάξει τέτοια λέξη.
0: Παναγία.
1: Άλλοι λαχταρούνε να την πούνε.
0: Ε.
1: Με μια σταγόνα λέει γέλιο σου, Μανώλη Διτσίστηνα.
0: Δικιά μου είναι, εγώ την έχω βάλει.
1: Ναι, ποτίζεις τον μπαξέ μου. Γι' αυτό και δεν εζήτηξα νερό να πιω ποτέ μου. Η Ειρήνη ήτανε που λέει ότι βάζει κακό λίπασμα και δεν ζω γονείο μπαξές.
0: Ναι, εγώ το είπα, εγώ το είπα.
1: Ωραία, ένα βάνεται τώρα ότι
0: καλό λίπασμα, καλό.
1: Πηξίδα την αγάπη σου την είχα και την έχω. Με τη ζωή την έρημο να μη χαθώ να αντέχω.
0: Έτσι.
1: Κάνε με Θεέ μου ήλιο τζι βροχή να την εγράνω. Τη χειμωνιά στη πάπλωμα. Τη νύχτα να ζεστάνω.
0: Ωραία.
1: Καλή συνέχεια, Μάνο. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσει.
0: Επίσης, Εύα, καλημέρα.
1: Καλό σου μέρα, καλή σου μέρα, γεια σου.
0: Γεια σου και αέρα στα πανιά σου.
2: Άιντε σαν τα μα. Τα μάτια.
0: Ναι. Επέρασε η ώρα.

Σου είπα τη Βασίλειο. Λοιπόν, ήμασταν παρέα με το ξοχοείο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, υπέροχα κοσμήματα. Ξοχοείο Γιάννη Σκουλεντάκη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να είμαστε πάλι από Δευτέρα. Πρώτα Θεός. Να βγούμε στον αέρα μετά τις 8. Καλό Σαββατοκύριακο. Ωραία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον αέρα από τις 8 στο μικρόφωνο του Μανώλης Λεκάκης. Ναι, όλοι οι Λεκάκηδες θα μαζευτούν τώρα. Έρχεται ο Γιώργος Λεκάκης σε λίγο. Θα ακούσουμε και τον Γιώργο Λεκάκη.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωή.
8: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
9: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
10: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
11: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
10: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
11: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
10: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
11: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
16: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
15: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
16: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
15: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
16: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Χίλια καλώ σας βρήκαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Χίλια και δύο χιλιάδες. Παρασκευή 5 του Ιούνιου. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, σε όσους δεν τα έχουμε πει. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, έτοιμη. Και σήμερα, εν όψη Σαββατοκύριακου, με πολύ καλό καιρό, με ανεβασμένες θερμοκρασίες, αλλά και με το σχετικό άγχος στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις και ιδιαίτερα στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα. Καλή επιτυχία. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, σε εσάς που έχετε γενέθλια, περαστικά στους αρρώστους και ό,τι καλύτερο για να περάσουμε μαζί το επόμενο 2 ώρες μας και να φύγουμε μετά για Σαββατοκύριακο. Πάμε!

Πολύ καιρό για μια φιλιά. Ξεκίνημα σήμερα με Μανώλη Αλεξάκη. Ερωτόκριτος Ηράκλειο. Ράδιο Μεγαλόνισσα στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Από Σπερίτη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail. Χαιρετίσματα και αγάπη. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 28 9 20 53 500.

0: Πάμε να πάρουμε την πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Τόνια.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, σε περιμένουμε.
1: Με περιμένετε και εγώ σας περιμένω. Εγώ είμαι εδώ συντονισμένη. Ακούω ερωτόπιτο, ακούω το φίλο μου τον Γιώργο το Ρεφάκι. Δείτε τι είναι ρεβιά και είμαι πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία, σου εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσεις όμορφα.
1: Μισό λεπτό, δεν τελειώσα, βιάζεσαι?
0: Όχι.
1: Α, λοιπόν, πάτσε να αφιερώσω σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν πρόλαβα να βγω στη Μανώλη. Να αφιερώσω το φίλο στο Μανώλη που μας έκανε παρέα. Στο φίλο μας το Μανώλη που μας έκανε παρέα πριν, στο αγαπημένο σου αδερφάκι. Στο φίλο μου τον Ηλία τον Κουσάρα, το Φανουράκι στο Γιουζέκα, τον Κώστα τον Κουβεράκι και την αγάπη μου σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θέλω Γιάννη Πετάκη.
0: Εντάξει Τόνια.
1: Άντε, καλημέρα!

28 9 20 53 500. Καλημέρα κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη Βρουβάκη μας ακούει, μας χαιρετά, μας καλημερίζει και μας εύχεται ένα καλό πρωινό να έχουμε Παρασκευής με χαμόγελα, δύναμη, αγάπη. Καλημέρα κυρία Ελένη, στο Μοσχάτο και στον Ήπος από Κορώνου.

0: γυάλι. Τα γάλι σου για χαμηλού. Α, θες αμάνα μάνα.
1: Ήλια μου, λέει, ήλια μου, αν την δεις, να μην την εμαλώσεις. Μόνο πολλούς χαιρετισμούς από μένα να τις δώσεις.
0: Οπα.
1: Περαστικά σε όσους μας ακούνε και έχουν το δικό τους πρόβλημα, το δικό τους Γολγοθά.
0: Εγλέπισα τη ζωή.
1: Αρρώστησες, μα μη σκεφτείς πως είσαι μοναχή σου. Τη σκέψη έκαμα γιατρό και βρίχνεται μαζί σου.
0: Εγλέπισα τη ζωή, μα μαύει και σημάδι.
1: Ζωηδάκης,
0: και σημάδι.
1: Εγλέντισα την ε. Καλημέρα και στη Γαλλία μας ακούει η φίλη μας η Χαριστή. Φανουράκι Κουκουμπεδάκι, καλημέρα Χαριστή. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο Χαριστή. Καλημέρα και στο Τιμπάκι, Άννα Μιχαλάκη. Καλημέρα στον αγαπημένο Ρωτόκριτο. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα.

0: βράδυ.
1: Καλημέρα να στείλουμε στη Σουηδία, στο φίλο τον Νίκο το Λαγό. Δεν ξέρεις, λέει, πόσο σ' αγαπώ, γι' αυτό και αμφιβάλλεις. Όταν σου πω θα ξαφνιαστείς και δάκρυα θα βγάλεις. Καλημέρα Γιώργο Λουφαρδάκη, μας στέλνει την καλημέρα του. Χαιρετισμού, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Τάχ Μιτζάκη. Καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Πάντα χαρές.

0: Πάμε πάρουμε καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε μου.
1: Κανιά Δημήτρη.
0: Καλώς το Δημήτρη.
1: Καλά είμαστε.
0: Πολύ καλά, χαίρομαι που σε ακούω.
1: Καλή εκπομπή.
0: Στείλε τις ευχές και τις καλημέρες.
1: Σε στέλνω σε όλο το αγρατήριο, στην κυρία Τόνια, στην κυρία Εύα και στον κύριο Μανώλη και όσους μας ακούν.
0: Να είσαι καλά φίλε Δημήτρη, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια.
0: Καλημέρα στην Αθήνα, γεια σου Γιώργο Φουντουλάκη. Γιάννης Κακλής, Ηλίας Γιαλιτάκης. Μοιάζουν πολύ τσι θάλασσας.

καλημέρα και στην Κύπρο. Γεια σου Κακλάρα. Καλημέρα Τόνια Αντωνίου στην Αγία Νάπα στην Κύπρο. Καλημέρα μας με καλό Σαββατοκύριακο. Σε όλη την παρέα καλή εκπομπή. Γεια σου Τόνια.

0: από κοντά.
1: 28-9-20-53-500. Βγαίνουμε στον αέρα. Μας πήρε τηλέφωνο η κυρία Κέτη από τη Μυτιλίνη. Εύχεται καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο και την αγάπη της σε όλη την όμορφη παρέα μας.

0: Να στείλω καλημέρα και στο Ηράκλειο, στην κυρία Ιουλία. Πέμπω τη σκέψη και έρχεται κοντά σου να ξωμένει. Μπουκέτα να κρατεί χαρές, στσαγκάλες σου να μπαίνει. Πάμε λίγο και αθιανό. Έλα τα αστερούσια. Έλα να την αλλήσει η Κρήτη.
1: Χαρίζω Γιώργη.
0: Κωστής Κακουδάκης στη λύρα.
1: Μανώλης.
0: Να τα στείλουμε με την καλημέρα μας στο όμορφο Ρέθυμνο. Στη φίλη μας την Ευαγγελία τη Γιαμπιτζάκη που λέει όμορφη, χαμογελαστή και γλυκιά καλημέρα. Σε όλη την όμορφη παρέα το Ερωτόκριτο, την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Επίσης, Ευαγγελία, ευχαριστούμε.

Καλημέρα και στο σύντεκνο το Γιώργη το Ραπτάκι, στον αμυρά της Βιάννου, που λέει για πες το εσύ όπως το λες αυτό που όλοι λένε. Αγάπη και τα μάτια ντός όντεν το πούνε κλαίνε. Καλημέρα σε όλη την παρέα, το Ερωτόκριτο. Καλό Σαββατοκύριακο μας στέλνει από το Ηράκλειο ο Μανώλης ο Γαλανάκης.

Κακουδάκης. Καλημέρα και στον Τιμπάκη, στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή. Αφιερώνω σε όλη την όμορφη παρέα που ακούει Ερωτόκριτο και τους εύχομαι υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα.

0: όπω τρέχει ο χρόνος, τρέχει και 26 έφταξε.
1: Προλαβαίνω να βγούμε στον αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον, ναι. Καλημέρα στα Χανιά, κύριε Μιχάλη.
2: Σε αγαπώ και αρχίζομαι στη Θεία Παναγία, όσο αγαπώ ειλικρινά γιατί είναι μεγάλη αξία.
1: Και εμείς αγαπούμε.
2: Το ξέρω. Όλο το κόλμα αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
1: Αγάπη λέει η ακατάλητη που ο χρόνος δεν τη φθείρει. Και ο χάρος την εσέβεται και τσικρατεί χατήρι.
2: Χαιρετώ τρεις Αντωνίες. Τέσσερις. Χαιρετώ τις Μαρίες. Χαιρετώ την Παγώνα. Ζητιάνος είμαι στη χαρά, παραγωγός στον πόνο. Όχι.
1: Και ευτυχία έρχεται
2: όταν σε ακούω μόνο.
1: Όταν σε... Ναι. Θα σε βλέπω.
2: Εγώ χαίρομαι όταν σε ακούω, Γιώργο.
1: Κι εγώ, κύριε Μιχάλη.
2: Μου δίνεις κουράγιο να πάω στα 120 χρόνια.
1: Με το καλό και στα 200.
2: Τέλος πάντων.
1: Έτσι να σε ακούω πάντα ωρεξάτο, κύριε Μιχάλη.
2: Ελάτε παπανιάκα με αγάπη με παράδεις. Μόνο με το λιράκι μου και με σημαντινάδεις.
1: Σου αφιερώνω το τραγούδι που παίζει τώρα όταν κοιμάται ο δυστυχής. Κανείς μην τον ξυπνήσει. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Χαιρετώ τη φιλιότσα μου. Χαιρετώ τη φιλιότσα μου και το τριανταφυλάκι.
1: Καλή συνέχεια.
2: Εσύ καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να χαρίσεις την οικογένεια σου.
1: Γεια σου, κύριε Μιχαλή. Πετσάκης.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κυρία Κατερίνα.
1: Καλημέρα τον κύριο Μιχάλη τον Καλογεράκη που άκουσα, την αγάπη μου, την αγάπη μου σε όλους τους φίλους και φίλες, ξενιτεμένους μας στα νησιά μας, την αγαπημένη μας Κρήτη από άκρη ως άκρη. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Σελένση Κυριακάκη στην εγγονή που έχει λίγη γενέθλια, να τη χαίρετε, πολύχρονη, χαρά, ευτυχία, τι εύχομαι, να έχει τη ζωή της. Και σε όλο τον κόσμο, στην Ειρήνη που με καλημέρισε το πρωί, την ευχαριστώ, στις Μοίρες, τον Ηλία το Φανουράκη, σε όλους, το Χαραλάμπη. Και θα ευχηθώ και στην κυρία Γοδικάκη καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές που θα φύγει την Κυριακή να πάει σε Γούβες, να περάσει το καλοκαίρι όμορφα, να ξεφύγει λίγο από τη στενοχώρια που έχει περάσει. Και σε όλους τους άρρωστους θα ευχηθώ στην ανιψάμινα Μαλία, στην κυρία Δέσποινα, στην κόρη τη Μαρία που περνάνε δύσκολες μέρες αυτές τις μέρες σε μια θεραπεία που έχουν υποβληθεί. Περαστικά λοιπόν σε όλους τους αρρώστους.
0: Περαστικά στους αρρώστους.
1: Εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι σε όλους μας και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αμή, αμή.
1: Και θα πω λοιπόν να τα νιάτα δυο φορές, να μην ταυτείρει ο χρόνος. Θα ήταν όλη μας η ζωή χαρές και γέλια μόνο. Νιώτη μου υπερήφανη πλανέτρα ταξιδιάρα, πες μου πως καταδέχτηκες και θα ψάχνεις λιακάδα. Νιώτη μου υπερήφανη πλανέτρα ξελογιάστρα, πες μου γιατί τα γκρέμισες αγάπης μας τα κάστρα. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Και να ήταν πράγματι τα νιάτα δύο φορές, αλλά δυστυχώς όλοι θα το θέλαμε.
0: Γι' αυτό να εκμεταλλευτούμε ό,τι έχει ο καθένας.
1: Ό,τι όσο μπορούμε και αναπνέμε και υπάρχουμε, να μην παραπονούμαστε κύριε Γιώργο για πράγμα, αφού υπάρχουμε. Λοιπόν, μια καλή συνέχεια εύχομαι, την αγάπη μου σε όλους τους φίλους και θα μου βάλει λοιπόν ένα κομμάτι του αγαπημένου μου του Μιχάλη Ταλαφαντινού που έχω πολύ καιρό να το ζητήσω. Όποιος σε βολεύει και όποιος διαλέξει εσύ. Αφιερωμένο σε όλη την παρέα μας, σε όλους τους φίλους και σε εσάς, την οικογένειά σας, τη δικιά μου, σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο κύριε Γιώργο σε όλους μας.
0: Η ώρα πήγε και μισή, 11:30. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, μη φύγετε. Φτιάξτε ένα καφεδάκι, πάρετε το νερό σας. Να συνεχίσουμε σε λίγο.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Πάρος Σάμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρακος Σύφνος, 28 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781-668. Social Elite Specialist.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
10: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σπίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Επιστροφή, πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Για ιδέες παρέα όμορφη που έχω καμωμένη.
1: Για ιδέες παρέα όμορφη που είμαι κρεμαζωμένη.
0: Κονταρός, καλέργης και κουνάλιδες στο πάλκο.

0: θέλει.
1: Ζήστε τη ζωή, ζήστε τα νιάτα σας. Και λέει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης, όποιος τα νιάτα δεν γλεντά, μα τρώει και κοιμάται, τα γυρατιά ίντα κοντό θα έχει να διγάτε. Και πως μου ζητάς τα δύσκολα εγώ να κάνω πέρα, ποιος αετός ελίγησε στο φύσημα τα αέρα.

0: δύο-τρεις ζωές.
1: Έτσι είναι κιόλας, δύο-τρεις ζωές ακόμα, δεν φτάνει μια. Καλημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα Ρούλα, κανά μπούχλι. Όμορφη μέρα με υγεία σε σένα Γιώργο, σε όλο το κρατήριο, ξεχωριστά στην κυρία Εύα μας, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά. Την αγάπη μου στέλνω επίσης στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του Μαγεστοκαθένα ξεχωριστά. Καλό τριήμερο, καλή ξεκούραση.

Καλημέρα και στο Αϊβαλί. Μπαϊράμ Μπαλίκ. Καλημέρα Γιώργο από το Αϊβαλί. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι. Θερμούς χαιρετισμούς από το όμορφο Αϊβαλί.

0: γυρίσω.
1: Γεια σου Σιμισακογιώργη. Καλημέρα Γκαλονά. (Σμήλεια) 28 9 20 53 500.

0: Καλημέρα κυρία Ελένη Σταματάκη. Έτσι απλά λέει μια καλημέρα από καρδιάς. Για ζεστό καφεδάκι, όμορφη Παρασκευή για όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Ελένη.
1: Μελιά και πώς να σου μιλήσω. Και πώς να σου μιλήσω.
0: Και βγαίνουμε αέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Μαρίκα, τι κάνεις?
2: Εγώ έχω και το ραδιοφωνάκι μου στη θάλασσα, το ακούς?
0: Πήγες στη θάλασσα?
2: Βέβαια,
0: βέβαια. Ζηλεύω.
2: Σήμερα είναι τέλεια. Αλλά έχω δουλειά και θα φύγω γρήγορα.
0: Εμπήκες, θα μπεις. Εμπήκες, λέω, θα μπεις.
2: Ναι, θα ξαναμπώ, θα ξαναμπώ. Μέχρι μία η ώρα έχουμε δώσει ραντεβού, γιατί μου σπάσανε τα λάστιχα στα δεντρίλια ο βοσκός. Δεν φτάνει που τρώει τα δεντρίλια.
0: Εντάξει, μην πει σε λεπτομέρειες, γιατί θάλασσα πες μας τώρα. Αξίζει να έρθω,
2: είναι ήρεμη, ήρεμη, τέλεια. Σου λέω ζεστή, τα πάντα.
0: Μα
2: τα πάντα
0: τώρα. Α, είναι ζεστή.
2: Ναι, πεντακάθαρη, πεντακάθαρη. Όποιο θέλει να ανακολυμπήσει, είναι τέλεια η θάλασσα σήμερα.
0: Ωραία, ωραία. Να λοιπόν μια ωραία πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Παίρνουμε τα μπρατσάκια μας και πάμε στη θάλασσα.
2: Ναι, καλά να περάσουμε, όλος ο κόσμος που ακούει. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη τον Καλογεράκη για την όμορφη μαντινάδα που μου λέει κάθε φορά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το έχω πει και στο τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτό, καλή συνέχεια Γιώργο.
0: Καλό μπάνιο, κυρία Μαρίκα.
2: Επιτυχίες στα παιδιά σου.
0: Καλό μπάνιο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά, επιτυχίες. Πάμε να στείλουμε στην Τόνια Γιάννη Πετσάκη. Από ζωντανή εμφάνιση, Γιάννης Πετσάκης, ζωντανά στο γλέντι.
3: Εγώ στερούμε, εγώ στερούμε τη χαρά. Άμα...
0: Μαζί του ο Μανώλης Ρασιδάκης. Εγώ στερούμε τη χαρά και την δίνω εσένα.

Να πούμε δύο ματινάδες για τα λεφτά. Ανάθεμα τα λέει τα λεφτά, μα δεν τα κάνω χάζι. Μέχρι να ζω στο πλάι σου να σε θωρώ με νοιάζει. Ανάθεμα τα λεφτά, μα δεν τα κάνω χάζι. Κι είναι πολλοί που τα έχουνε, μα ζουνε στο μαράζι. Το Μανώλη του Μακρυδάκη.

0: Νόμα δάκρυ.
1: Όνομα δάκρυ, όνομα δάκρυ δεν θα είναι.
0: Γεια σου Γιάννη Πετσάκη.

0: έμαθε φως μου η καρδιά στα βάσανα και αντέχει. Γεια σου Γιώργη Φουντουλάκη, χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα από αεροδρόμιο Καστελίου, Μαμαλάκη.
0: Καλημέρα κύριε Μαμαλάκη, καλημέρα στο αεροδρόμιο.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ
1: καλό
0: καλά.
1: Μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης η ζέστη δεν σας επηρεάζει εκεί ή συνεχίζουμε κανονικά τις εργασίες?
1: Τώρα αν πω ότι κάνουμε προπόνηση για την κόλαση θα
0: πάει. Τόσο καλά, ε.
1: Τι να κάνουν, εντάξει, χρειάζονται και αυτά. Δεν μπορούμε να τα πούμε.
0: Καλή δύναμη λοιπόν, καλή δύναμη και...
1: Να είστε καλά, καλό
0: Σαββατοκύριακο. Σας δροσίζουμε με τις μουσικές μας.
1: Ακριβώς, όταν μας ταιριάζει και μπορούμε να σας ακούσουμε, είμαστε στη συχνότητά σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: λοιπόν,
0: καλή συνέχεια.
1: Καλά,
0: καλό καλοκαίρι. Καλά.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Πάμε και στο Βαλσαμόνερο στο Ρέθυμνο. Μας ακούει η Παγώνα στα Βιανουδάκη. Μας στέλνει την καλημέρα της. Καλό Σαββατοκύριακο και σε ένα Παγώνα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε για την εκπομπή που είμαστε διαθέτης. Και αφιερώμε στο κοκαράκι το Γιώργη.
0: Ναι, το όνομά σου πες μας.
2: Είμαι ο Βασίλης του Κανιλάκης.
0: Ο Βασίλης, από?
2: Από Μουρνέ.
0: Από Μουρνέ. Ωραία Βασίλη, ναι. Αφιερωμένο και σε σένα, ό,τι παίζει.
2: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ και, στο, και τον αδερφό στον Μανώλη. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Από Μουρνέ.

0: Ω Παναγία μου, λίρο παιχνιδίσματα κουκλινέ. Ας στείλουμε την καλημέρα μας εσύ στον Αντώνη τον Κουκλινό. Μας στέλνει ρότα και τριαντάφυλλα και ζεστό καφεδάκι. Με την καλημέρα του χαρές και χαμόγελα στη μέρα μας να έχουμε. Σε όλους τους αγαπημένους φίλους εύχομαι υγεία και καλή καρδιά.
1: Με το πόνο μου χαρά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο Αντώνη μας. Κάνε τον πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Αθάνατα τραγούδια. Παρακαλώ.
2: Πραγματικά κύριε Γιώργο.
0: Έλα κύριε Μαρία.
2: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Έτσι, πάμε έτσι δυναμικά, έτσι να φτιάξουμε το κέφι μας, να πάμε σε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
2: Όταν ξεκίνησες και με το μαλευζό του Γερεντάκη, Παναγία μου, θα τον ακούσω.
0: Και τον Εφιανό.
2: Τριχιάζω το σώμα μου. Γυρίζω το...
0: Ω Παναγία μου, λίρο παιχνιδίσματα κουκλινέ. Να στείλουμε την καλημέρα μας εσύ στον Αντώνη τον Κουκλινό. Μας στέλνει ρότα και τριαντάφυλλα και ζεστό καφεδάκι. Με την καλημέρα του χαρές και χαμόγελα στη μέρα μας να έχουμε.
1: Το πόνο.
0: Σε όλους τους αγαπημένους φίλους εύχομαι υγεία και καλή καρδιά.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο Αντώνη μας. Κάνε τον πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Αθάνατα τραγούδια. Παρακαλώ.
2: Πραγματικά κύριε Γιώργο.
0: Έλα κύριε Μαρία.
2: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Έτσι, πάμε έτσι δυναμικά, έτσι να φτιάξουμε το κέφι μας, να πάμε σε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
2: Όταν ξεκίνησες και με το μαλευζό του Γερεντάκη, Παναγία μου, θα τον ακούσω.
0: Και τον Εφιανό.
2: Τριχιάζω το σώμα μου.

0: Παρακαλώ.
1: Πραγματικά, κύριε Γιώργο.
0: Έλα, κύριε Μαρία.
1: Κύριε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Έτσι, πάμε έτσι δυναμικά, έτσι να φτιάξουμε το κέφι μας, να πάμε σε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Όταν ξεκίνησες και με το μαλευζό του Γεραντάκη, Παναγία, μετά τον ακούσω.
0: Και τον Εφιανό.
1: Τριχιάζω το σώμα μου, γυρίζοντας αυτές τις καλές στιγμές στην εποχή μου που είναι μέρα και είναι κακομήρα. Αλλά είδα να κάνουμε. Κάθε πράγμα λέει τέλος έχει. Λοιπόν, την αγάπη μου σε εσάς, στην οικογένειά σας, σε όλους τις αγαπημένες φίλες και φίλους. Σε όλη την Κρήτη, σε όλα τα νησά, σε όλη την Κύπρο, σε όλη την Ελλάδα, γιατί απανταχού μας εγρικούνε. Να είναι όλοι ευλογημένοι και να είναι όλοι, είναι όλοι αγαπημένοι, όλους ακριβώς χαιρετούμε. Και χαιρετούμε και το συνεργείο εκεί στο Καστέλι, τον κύριο που ακούσαμε, να είναι καλά να εργάζεται, να μας εστάσουν τα αεροδρόμια το καινούριο. Τον κύριο Μιχάλη χαιρετώ ιδιαιτέρως, γιατί του αξίζει πότε μια καλημέρα του τη λέμε. Γιατί είναι πάρα πολύ αγαπημένοι κύριε Μιχάλη και πρέπει να τους χαιρετούμε όλους, αλλά δεν μπορούμε, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Θα πω μια μικρή ρήμα. Να την αφιερώσω που είναι πάρα πολύ όμορφη.
0: Θέμα της ρήμας.
1: Βάλσαμο.
0: Βάλσαμο, λοιπόν, στη ψυχή και στην καρδιά μας. Πάμε.
1: Βάλσαμο, λέει, πραγματικά. Η σκέψη, λέει, ασχολήθηκε με ένα ωραίο θέμα. Βάλσαμο. Λέξη όμορφη που πλέει μέσα στο αίμα. Βάλσαμο είναι του Χριστού η κάθε ευλογία. Που του ζητούμε όλοι μας την κάθε αμαρτία. Βάλσαμο και παρηγοριά γίνεται κάθε μέρα. Του ραδιοφώνου οι εκπομπές η πιο καλή παρέα. Βάλσαμο, οι καλημέρα μας, οι ρήμες μαντινάδες, όπου σκορπούνε μυρωδιά σαροδαρές καρνάδες. Βάλσαμο, πάντα γίνεται η αληθινή αγάπη. Πολλές φορές γιατρεύονται τα μύθη και τα πάθη. Βάλσαμο, είναι στη ζωή μια καλή φιλία, που δεν υπολογίζεται με τα λεφτά η αξία. Βάλσαμο, η παρηγοριά που λες στον πονεμένο, προπάντως χάρου το σπαθί να έχει πληγωμένο. Βάλσαμο, είναι η χαρά που δώσεις στο γέρο, που μοιάζει το κορμάκι του σαν γερασμένο δέντρο. Βάλσαμο είναι το νερό όπου θα δώσει χέρα, όντε βρεθεί σε ερημιά και στου βουνού την ξέρα. Βάλσαμο είναι το ψωμί που δώσει διακονιάρι, που σκύφτει με ταπείνωση η χέρα να το πάρει. Βάλσαμο είναι η χαρά που δώσει στον άλλο, που είναι από πίσω σου να πάει ο μπρος να ζάλω. Βάλσαμο είναι το νερό όταν τη γη ποτίσει, τα μαραμένα χόρταζε για να ξαναβλαστήσει. Βάλσαμο είναι ο γιατρός που πρόθυμα θα τρέξει, να δώσει ένα φάρμακο τον πόνο να γιατρέψει. Γι' αυτό, λέει, Χριστέ, το βάλσαμο πρόσεχε να ανθίζει, τα παραπάνω που γράψα πάντα να μας χαρίζει. Με όλη μου την αγάπη σε όλους αφιερωμένο.
0: Κυρία Μαρία, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο και μια και μας στέλνεις αγάπη, να στείλουμε και εμείς αγάπη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Με τον Μιχάλη τον Αλεφαντινό, αχ, γλυκά που σε αγαπώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους αφιερωμένο για την αγάπη μου. Καλό τριήμερο, να είστε καλά.
0: Και στην Κατερίνα, στη Βιάνο που ζήτησε Αλεφαντινό.

το στείλουμε στο Γιώργο το Φουστάνι που είχε πει ότι μέσα σε τούτη τη ζωή βάσανα και ανεπήρα θα προσπαθώ να το γλεντώ, να ζω κόντρα στη μοίρα.

0: Αλεφαντινός, μοναδικέ μου έρωτα και ατέλειωτε σεβδά μου.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο και ευχαριστώ για τη μαντιναδάκη και λέω, χαιρετώ και όλο τον κόσμο και λέω, όταν πονεί ο Μερακλής δεν μαρτυρά τον πόνο, δίνει κουράγιο στην καρδιά και αναστενάζει μόνο. Την πληγωμένη μου καρδιά κανείς δεν τη νιώσει. Μόνο ο Ερωτόκριτος κουράγιο μου έχει δώσει. Και πάλι χαιρετώ όλο το ακροατήριο.
0: Ας πω και μια παλιά δικιά σου ακόμα. Έχω παράξενη καρδιά, είχες πει. Γελά, γλεντά και κλαίει. Και όταν θα έχει μυστικά, του φεγγαριού τα λέει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου ξύπνησες πάρα πολύ να την άδειες τέτοιες.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
0: Εδώ σε έχω φακελώσει στο αρχείο μου, έχω και από σένα πολλές ματινάδες.
2: Ναι, ήταν σε καθυστερό, μα έχω απαντήσει εγώ πολλές.
0: 30 χρόνια τώρα, 30 χρόνια που μιλάμε στον αέρα και παραπάνω.
2: Παραπάνω πρέπει να είναι.
0: Παραπάνω, εντάξει. Να μην πούμε πόσο, γιατί μετά θα μας πούνε και γέρους.
2: Έχω βγάλει ματινάδες σήμερα για τη γιαραφιά. Να, ημέρα τα πω.
0: Εντάξει, θα τα πούμε.
2: Ναι.

Καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα Αντώνη Παλαμιανέ. Καλημέρα μου Γιώργο σε όλο το ακροατήριο, σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο από τη Γερμανία, Αντώνης. Πότε αρχίζουν οι διακοπές, Αντώνη, πότε θα σε δούμε εδώ στην Κρήτη? Διαγράψη μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άλυτο παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής αερίου στις 19 Μαΐου σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, με τους κατοίκους να ανησυχούν. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι χωρίς απαντήσεις. 20.000 εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν καν αίτηση για πρόσληψη. Το γεγονός αποδίδεται στους μισθούς που δεν παρέχουν αξιοπρεπή διαβίωση, ειδικά εκτός έδρας, στην αίσθηση ότι ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σταδιακά σε διαχειριστή εγγράφων και όχι σε παιδαγωγό, στην απώλεια του παιδαγωγικού νοήματος, στις δυσκολίες μέσα στις σχολικές αίθουσες, αλλά και στο κλίμα φόβου και τις πειθαρχικές διώξεις. Μακρινό σενάριο η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα και με την πρόσφατη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού αντλούν ψηφοφόρους από διαφορετικές δεξαμενές, ενώ αναμένεται και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, η επαγγελματική εξουθένωση, το λεγόμενο burnout στους νοσηλευτές, ευθύνεται για τη μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών, σύμφωνα με έρευνα μεγάλων πανεπιστημίων. Οι πρώτες 72 εθελόντριες παρουσιάστηκαν στο στρατό Ξηράς.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
8: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
7: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
8: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
7: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
8: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
7: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
12: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6.35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3.90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5.88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0.74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4.95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1x1 4.99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 2.05. Κρασί τιτάκης λευκό ροζέ ρετσίνα 1.5 λίτρο 4.24. Τυρόπιτα α 3.99. Νέσκαφέ 200 γραμμαρίων 7.34. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
15: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Φιλίρα Μανώλης Αλεξάκης. Τραγούδι Κωστής Καραντινός. Δυο λόγια πες μου τρυφερά. Πάμε για τη δεύτερη ώρα. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ας Αλεξάκη.
0: Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, οι γραμμές.
2: Παρακαλώ. Ναι. Εσείς. Εσείς μιλάτε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
2: Καλημέρα κύριε Ελένη.
3: Ναι. Καλό μήνα κιόλα δεν τα πούμε.
2: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
3: Καλό καλοκαίρι. Και καλημέρα μου σε όλους που ακούει ρετόκριτο, σε όλες τις φιλενάδες μου. Και λέω, έχει τα γενέθλια δει η εγγονή μου σήμερα.
2: Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε.
3: Ευχαριστώ κι εσείς την οικογένειά σας.
2: Και τι της λέτε?
3: Και τη λέω με την ευχή μου, λέει, σου στείλα του κόσμου όλα τα ειδόνια. Σου εύχομαι από καρδιάς ευτυχισμένα χρόνια. Να βάλω, θέλω, λέει, την καρδιά στη χέρα σου, βραχιόλη. Ποιος αγαπά τόσο πολύ, να σε ρωτούνε όλοι. Ήθελα να με, λέει, χρυσοχώς και την καρδιά να λιώσω. Να την εκάνω κόσμημα, να σου την αφιερώσω. Αυτά, κύριε
2: Γιώργο. Και το χρόνο, και το χρόνο να είναι καλά. Και ό,τι επιθυμεί.
3: Ναι, αν μπορείς, βάλε μου τα χρόνια πολλά, δεν ξέρω, του Πιθαρούλιου.
2: Ναι, θα τα βρούμε.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χρόνια πολλά, να τη χαίρεστε.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο Κοεμτζή. Ο Νίκος μας ακούει αυτή τη στιγμή από τον πύργο το Λευκό, από τη Μάνα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Νίκος Κοεμτζής. Και σε εσένα φίλε μου.
1: Δυο λόγια πες μου τρίφερα. Αχ, κρινάχι μου, δυο λόγια πες μου τρίφερα.
0: Δυο λόγια πες μου τρυφερά και φύγει από τη ζωή μου. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Θέλω να πάρτε για γενέθλια ένα τηλέφωνο.
0: Α, για γενέθλια είναι άλλη εκπομπή τα κάνει αυτά. Εμείς εδώ δεν παίρνουμε τηλέφωνο.
2: Σε τι ώρα θέλετε?
0: Κάθε πρωί 8 με 11. Εντάξει. Καλό Σαββατοκύριακο. Έλενα Αρχάνες, καλημέρα με εκτίμηση και αγάπη σε εσάς, την αγαπητή μου κυρία Έβαλα και σε όλο το κρατήριό σας. Αν έχετε χρόνο θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι του Μιχάλη Ξενάκη, ο κύκλος η καρδιάς, πραγματικά υπέροχο τραγούδι, το χαρίζω στο σύζυγό μου, στην κυρία Έβα και σε όλους τους φίλους μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με υγεία και χαρά Έλενα. Επίσης καλό Σαββατοκύριακο Έλενα.
1: Γεια σου καθαράκι. Την παρέα σου.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Καλημέρα Γιώργο, επίσης.
0: Γεια σου Ειρήνη.
3: Ειρήνη. Τι κάνεις?
0: Πολύ καλά.
3: Χαίρομαι.
0: Εσύ έκανες το πρώτο σου μπάνιο?
3: Όχι ακόμα.
0: Ούτε εγώ. Και τώρα με δελέασε η κυρία Μαρίγα που είναι λέει ζεστή θάλασσα και μου φαίνεται πως θα πάω
3: κατευθείαν
0: μετά την εκπομπή.
3: Η κυρία Μαρίγα πάει πολύ συχνά στη θάλασσα.
0: Ναι,
3: πολύ γρήγορα.
0: Αν δεν κάνω λάθος είναι και χειμερινή κολυμπήτρια.
3: Α, γι' αυτό πάει αυτή η τόσο μεγάλη.
0: Έχει αντοχές, μην νομίζεις, δεν τη συνορίζομαι.
3: Εγώ την ακούω κάθε φορά και μαργώνω. Δεν θέλω καθόλου να το σκέφτομαι.
0: Ακριβώς το ίδιο.
3: Πρέπει να ζεσταθεί καλά η θάλασσα για να πάω.
0: Έτσι, έτσι.
3: Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Λοιπόν, Γιώργο, να χαιρετήσω το φίλο μου τον Χαραλάμπη, το φίλο μου τον Ηλία, τη φιλανάδα μου την Κατερίνα, την κυρία, πώς την είπε, την κυρία Γοντικάκη. Πώς την είπαμε την... ξεχνώ τώρα, όχι. Αυτή που λένε τον άντρα της Δευτέρη, πάντα δεν μπορώ να τη θυμηθώ.
0: Κυρία Γοντικάκη.
3: Όχι, τον άντρα τον λένε Λευτέρη.
0: Α, η Άννη Σκανδαλάκη.
3: Η κυρία Άννα Σκανδαλάκη, όλο τον κόσμο χαιρετώ. Όταν όταν έχει χρόνο θα ήθελα να μου βάλεις Μιχάλη Πετσάκη και Ρασιδάκη σαν έρθες στη σκέψη μου και λέω δυο μαντινάδες.
0: Γιάννη Πετσάκη εννοείς, σαν έρθες στη σκέψη.
3: Όχι, Μιχάλη Πετσάκη.
0: Ο Γιάννης είναι εκεί στο τραγούδι που λες.
3: Δεν είναι ο Μιχάλης ο Πετσάκης και το Ρασιδάκη?
0: Όχι, όχι.
3: Α, έχω κάνει λάθος,
0: ναι.
3: Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Ποιο είχες βάλει μια μέρα με τον Πετσάκη?
0: Γιάννης Πετσάκης είναι.
3: Α, εγώ είχα καταλάβει.
0: Ναι, ναι, ναι, ξέρω ποιο τραγούδι λες.
3: Τέλος πάντων, σε ξέρεις καλύτερα. Και λέω, αν είχε σάρκα και οστά, το μυστικό που χώνω, θα βλέπατε μην τα θεριώ τόσους καιρούς μαλώνω. Και αν κάνω μπρος, βαθύς γκρεμός. Αν κάνω πίσω ρέμα, και αν αισθανθώ τρέχει πληγή και κολυμπώ στο αίμα. Για μένα βρεις, λέει, με νερό να πιω από θες, δεν έχει. Και το στερούμε και διψώ ακόμα και όντε βρέχει.
0: Όντε
3: και
0: μιλούν.
3: Ήθελα μοίρα μια φορά στο κλάιμα να σε βγάλει. Να δεις κύριο που είναι να κλαίσει και να γελούν οι άλλοι. Πες μου Γιώργο.
0: Θα σου πω μια της κυρίας Αδωνίας Μιλογιαννάκη από τα Χανιά που λέει να κάτεγα που είναι οι χαρές. Ήθελα πάω τώρα να τσιλαλώ, να πλώσουνε, να πιάσουνε τη χώρα.
3: Και ότι να σμίξω λέει με χαρές τα χαρίς θα πούνε. Από θα τα δουν τα μάτια μου για αυτές να διαφορούνε.
0: Και όταν μιλούνε για χαρές γνώμη εγώ δεν έχω. Ποτέ μου δεν τις γνώρισα, κοιτάνε δεν κατέχω.
3: Τον τόπο που είναι οι χαρές δε Γιώργο και να περνώ δεν μπαίνω. Είτε θα βγει. Αποθωρώ πράγμα που δεν το παίρνω.
0: Άκου λοιπόν ένα τραγούδι τώρα που μας στέλνει ο Αντώνης ο Παλαμιανός, στη Γερμανία ζει και θα έρθει τον Αύγουστο.
3: Να
0: και,
3: καλά
0: και είχε φτιάξει αυτό το υπέροχο τραγούδι για τους πληγωμένους αετούς που είμαστε πολλοί. Είναι πολύ.
3: Ναι, πάρα πολύ είμαστε Γιώργο.
0: Από τη ζωή.
3: Καλό Σαββατοκύριακο. Πολλαπλή.
0: Λιγωμένος
3: αετός. Και πρόσεχε στη θάλασσα.
0: Ναι, θα πάω το μεσημέρι, θα πάω.
3: Μην πήγανε μπουζί.
0: Θα πάω, θα κάνω το πρώτο σήμερα.
3: Ξάσου, ό,τι δεν σκάνε.
0: Και ο Θεός βοηθός.
3: Ο Θεός βοηθός, καλά.
0: Παλαμιανός. Πληγωμένος αετός.

0: Αντώνης Παραμιανάκης, πληγωμένος αέτος.
1: Να βγούμε αέρα παρακαλώ.
2: Πέρασε.
1: Καλώς στον κύριο Τριανταφυλάκη από τη Σούδα.
2: Κάνετε, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
1: Επίσης με υγεία.
2: Μας κάνετε ωραία παρέα, να είστε καλά, υγεία σας εύχομαι. Χαιρετώ όλους, καλογεράκι, εσάς, την οικογένειά σας. Και καιρός είναι, μπήκαμε στο καλοκαίρι, καιρό να πάμε για μπάνιο, καιρός.
1: Επιβάλλεται.
2: Ναι.
1: Η αρχή είναι το δύσκολο.
2: Ναι, άμα το συνηθίσουμε.
1: Η αρχή είναι...
2: Πάντα, η πρώτη μπουκιά είναι δύσκολη.
1: Θα λέω πως τώρα το Σαββατοκύριακο θα είναι η αρχή, αλλιώς από εβδομάδα.
2: Ναι. Να είστε καλά, τα χαιρετίσματά μου, καλά να περνάμε, να είστε καλά, μας κάνετε καλή παρέα και τα λέμε.
1: Γεια σου κύριε Τριανταφυλάκη.
0: Χαιρετίζουμε, έχουμε από την Άξο, Δημήτρη Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και την καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Από την Άξο και ο Νίκος. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο το υπέροχο ακροατήριο. Καλή εκπομπή, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που γράφουν εξετάσεις. Καλό Σαββατοκύριακο, τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία.
3: Ένας περήφανος αϊτός δεν σκύβει το κεφαλί.
0: Για πάμε να δούμε τι κάνει ο Ηλίας ο Βανουράκης. Είναι καλά, είναι καλά ο Ηλίας, εφόσον γράφει και μας στέλνει αυτά τα ωραία πράγματα, τα σοφά λόγια από τη ζωή του. Είναι καλά ο Ηλίας και το στέλνουμε την αγάπη μας. Σήμερα λοιπόν μας στέλνει... Αν σκεφτόμαστε πιο συχνά κάποια πράγματα, όλα θα ήταν διαφορετικά, αλλά δεν τα σκεφτόμαστε. Πάμε λοιπόν, αν σκεφτόμαστε πιο συχνά ότι σε αυτή τη ζωή είμαστε περαστικοί, αν μάθεις τη ζωή σου να είσαι σωστός, να τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου και να λες ότι έκανες το σωστό, θα πήγαινες κάθε βράδυ και θα κοιμόσουν ήρεμος. Η ζωή δεν θέλει τελειότητα, ειλικρίνεια θέλει, γιατί η ζωή δεν είναι αιώνια. Ειλικρίνεια θέλει λοιπόν, γιατί η ζωή δεν είναι αιώνια. Αν κατάφερνες τελικά να είσαι περισσότερο ταπεινός και λιγότερο κακός, αν λέγαμε πάντα την αλήθεια, αν δεν δημιουργούμε ψεύτικες ελπίδες στους άλλους, αν λέγαμε το σ' αγαπώ όταν το νιώθαμε πραγματικά, αν λέγαμε συγγνώμη κάθε φορά που φταίμε, αν δεν είμαστε τόσο σκληροί στα λόγια μας για τον συνάνθρωπό μας, αν αγαπάμε τους ανθρώπους που μας κάνουν χαρούμενος, αν δίναμε τόπο στην οργή, ποτέ δεν θα μαλώναμε με κανένα. Υπάρχουν χιλιάδες αν που μπορεί να σε κάνουν ευτυχισμένο και το αντίθετο στο χέρι μας λοιπόν είναι να διαλέξουμε με ποια αν θα πορευτούμε στη ζωή. Και αν πιστεύουμε σε ανθρώπους που το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή τους είναι η αγάπη και το χαμόγελο, που θεραπεύει πληγές που καμιά φορά δεν τις θεραπεύει κανένα άλλο φάρμακο, μονάχα αυτό της αγάπης, τότε ίσως οι ανθρώπινες σχέσεις να μην ήταν τόσο κακές και δύσκολες και ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος. Και λέει Διαμαντινάδες, αγάπα τον συνάνθρωπο και σεβασμό του δείχνε, και να αποφεύγεις το κακό πάντα τον τρόπο βρίχνε. Κι αν αγαπάς θα σε αγαπούν, αν δώσεις θα σου δώσουν, και αν πληγώσεις μια φορά 10 θα σε πληγώσουν. Κουρσάρος. Σεβασμός στο σοφό μας άνθρωπο. Γεια σου Κουρσάρε, καλό Σαββατοκύριακο. Να το τραγούδι η Ειρήνη. Πετσάκης Γιάννης, Μιχάλης Πετσάκης Γιάννης, Ρασιδάκης Μανώλης.
4: Σαν έρχεσαι στη σκέψη μου,
0: σαν έρχεσαι στη σκέψη μου,
4: αμάν
0: αγριολούλου δόμου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο του Κασοτάκη, καλημέρα στις Μοίρες. Γεια σου Αλέκο. Ακούμε λέει πάντα. Έτσι, οι φίλοι υποστηρίζουν τους φίλους. Καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο Αλέκο. Να κάνουμε το πρώτο μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Ιδού η απορία.

0: Καλημέρα στην Αθήνα, Γιάννη Ζαχαριδάκης. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλό Σαββατοκύριακο Γιάννη. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Γιάννη τον Μπρόκο και στα ξεφαντώματα που κάνουν τις διακοπές τους. Πέρασε εκείνος ο καιρός.
1: Πέρασε εκείνος ο καιρός που είμαστε δυο μας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή.
0: Καλό καλοκαίρι κύριε Κατσικανταράκη.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλές εκπομπές να κάνεις. Καλό Σαββατοκύριακο και άμα σ' απαντήξει τίποτα Μαρτάκης τον Εβάνης άμα τύχει.
0: Ευχαρίστως.
2: Να είσαι καλά, γεια σου Γιώργο.
0: Επίσης.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα. Παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
0: Τώρα ακούμε τη γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η κυρία Κυριακή από τους Βαλανιδέδες.
0: Κυρία Κυριακή,
1: καλά είστε?
0: Πολύ καλά. Εσείς έχετε εκεί πέρα δροσία, γιατί έχετε τα
1: δέντρα. Εμείς τώρα έχουμε τις Βαλανιδιές εδώ πέρα και είναι, έχουν παχύ σκιά και είναι πολύ ωραία.
0: Ωραία, ό,τι πρέπει για πικνίκ εκεί.
1: Ναι. Χαιρετίσματα σε όλο το ακροατήριο. Καλό Σαββατοκύριακο, να χαίρεστε την οικογένεια και να έχουμε υγεία όλοι. Καλή επιτυχία και στους εξεταζοντόμενους που δίνουν τώρα.
0: Μακάρι
1: τα μαθήματα.
0: Όλα τα παιδιά, καλά αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο στο Ρέθυμνο.
1: Επίσης, κύριε Γιώργο, γεια.
2: Καλό μεσημέρι στην κυρία Θανασία στην Αθήνα που στέλνει χαιρετισμούς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Μαρία Καλεντάκη για την ωραία ρήμα. Και της λέει ότι η Εμιλιά σου βάλσαμο, κυρία Καλεντάκη. Και ο Ντεγρικός να μιλείς, μου φεύγει το σαράκι. Γι' αυτό να μιλείς, κυρία Μαρία Καλεντάκη, πιο συχνά να μας φεύγει το σαράκι και να έρχεται το μεράκι. Γιάννης Πετσάκης. Πάμε και λίγο, Μιχάλη Πετσάκη.
3: Πάμε ένα σέρβικο.
2: Πάμε και λίγο τουρνεράκια, να πάμε έτσι με διαφημίσεις. Τουρνεράκια, τουρνεράκια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κοκακόλα κουτί, 0,90. Κοκακόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Λεμόνι 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-780.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Πακλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
10: στο
9: μας.
10: Γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά από την κυρία Ελένη στην εγγονή της.
1: Χρόνια πολλά, καρδούλα μου, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Βαγγέλης Πιθαρούλης. Κυρία Ελένη, να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεστε.

0: χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν. Κάποια γιορτή, κάποια γενέθλια.
2: Και βγαίνουμε αέρα, παρακαλώ.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Κωτικάκη.
3: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα μας στην εκκλησία. Θέλω να πω τώρα πολλά ονόματα, μην ξεχάσω κανένα και με παρεξηγήσουν.
2: Γι' αυτό να μην τα πούμε, να μην παρεξηγηθούμε.
3: Όλους θα πούμε. Μα θέλω να πω δύο-τρία τουλάχιστον.
2: Πες τα.
3: Την Ευγενία, τη Νίκη, τη Μαζοκοπάτση, και ήθελα να πω, αν έχετε εγώ να μου βάλετε το παραπονιάρικο σκοπό που λέει ο Αντώνης ο Μαζοκοπάτσης. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Παραπονιάρικο σκοπό.
3: Επίσης τη Μαρίκα από τον Τιμπάτση, την Δέσποινα από την Ιερά Πέτρα, η Κατερίνα με έχει καταενθουσιάσει όλη μέρα σήμερα, λέει για μένα. Δεν θέλω, Κατερίνα, λες όλους. Να μην με λες μόνο μένα. Όπως και η Μαρία από τα Αρκαλοχώρη. Όλες, όλες, τι να πω και ποιο να αφήσω. Λοιπόν, σας αγαπώ όλους, αυτό θα θυμάστε. Και θα πω τη Μαντινά για τον άντρα μου φυσικά. Τα χρόνια κι αν περάσουνε, θέλω να το θυμάσαι. Πως μέσα στην καρδούλα μου πάντα στο νου μου θα είσαι. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, μπορεί να ειδωθούμε. Στιγμές που ζήσαμε όμορφες πάλι να ξαναζούμε. Τα χρόνια κι αν περάσουνε, πάντως στο νου, στο νου να μέχεις, θα μέχεις. Ακόμη, γιατί ακόμη σ' αγαπώ μόνο να το κατέχεις για πάντα. Και στη ζωή και στο θάνατο. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο, και
2: έχουμε
3: μόνο χαρές στο σπίτι σας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Και σε όλο τον κόσμο. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ο Γιώργος Φουστάνης άκουσε το τραγούδι του Αντώνη του Παλαμιανάκη για τον πληγωμένο αετό και του στέλνει τα συγχαρητήρια. Επίσης συγχαρητήρια στέλνει στον Ηλία το Φανεουράκη για το αν που διαβάσαμε. Και στέλνει μια μαντινάδα για τον πληγωμένο αετό. Ο αετός κι αν πληγωθεί, παλιά του μαντινάδα, ο αετός κι αν πληγωθεί, το θάρρος του δε χάνει. Μπορεί και ξέρει να πετά, ό,τι καιρό κι αν κάνει.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, παρακαλώ. Ορίστε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Η Ελένη είμαι.
1: Κυρία Ελένη, Μανχάταν.
4: Κάνετε καλά.
1: USA.
4: Καλό.
1: Καλό ξημέρωμα.
4: Έχει ξημερώσει.
1: Α, ξημερώνει τώρα πιο γρήγορα,
4: Βγήκε ο ήλιος, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
4: 6 παρά 20.
1: Το καφεδάκι λοιπόν είναι έτοιμο.
4: Ναι. Καλά, είμαστε σε όλο το ακρατήριο, εύχομαι. Καλό μήνα. Άκουσα και πριν την κυρία Γοντικάκη, ήτανε, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, να είναι καλά. Θα την πάρω τηλέφωνο μια μέρα. Ναι, γιατί ήθελα να την πάρω τηλέφωνο, θα την πάρω. Ήθελα να πω σήμερα 8, σήμερα 8 μέρες.
1: Ναι.
4: Και 52 χρόνια είμαι εδώ.
1: 52 χρόνια.
4: Ναι, μισό αιώνα.
1: Μια ολόκληρη ζωή.
4: Το σώμα μου είναι εδώ, η καρδιά μου τσίπησε.
1: Η καρδιά στην Κρήτη. Θα έρθείτε φέτος το καλοκαίρι, θα έρθείτε έτσι.
4: Όλα τα χρόνια.
1: Θα έρθείτε στο
4: νησί. Δεν μπορούμε να έρθουμε, γιατί ο άντρας μου έχει πρόβλημα με το περπάτημά του και δεν μπορεί, είναι... δεν μπορεί να περπατήσει και δεν μπορεί να ταξιδέψει.
1: Του χρόνου τώρα, του χρόνου. Δεν πειράζει. Περνά ο καιρός.
4: Δεν μπορεί να... Στο ταξίδι δηλαδή θα ταλαιπωρηθεί πολύ και δεν μπορεί. Ο γιατρός μου το είπε. Μπορεί να μείνει και εκεί. Οπότε
1: σας στέλνουμε, ναι. Σας στέλνουμε εμείς γεύσεις Κρήτης.
4: Θα έρθουν τα παιδιά μου, ναι. Θα έρθουν, ναι. Οπότε να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς και περαστικά στο σύζυγο.
4: Σε όλο το ακροατήριο, ό,τι επιθυμεί.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελένη. Γεια σου. Γιώργης Δραπτάκης.
5: Πέρασες, με χαιρέτησες.
1: Γεια σου, σύντεκνε.
5: Γέλασες και φεύγεις.
1: Μαντινάδες του τραγουδί ο Μιχάλης ο Πετσάκης. Μαντινάδες του Γιώργη του Δραπτάκη από τον Αμοιρά της Βιάννου. Γιατί έβαλα αυτό το τραγούδι.
5: Γέλασες και φεύγεις. Είδες με κάτι τόσο απλό. Πόσες πληγές γιατρεύεις.
1: Μαντιναδάρες όμως, Έβαλα το τραγούδι γιατί άκουγε ο σύντεχνος ο Γιώργης Ραπτάκης από τον Αμοιρά και άκουσε τα σοφά λόγια του Ηλία του Φανουράκη με το «αν». Και από το «αν», λέει, του Ηλία του Φανουράκη πιάστηκα και έβγαλα αυτή τη ματινάδα. Και λέει ο Ραπτάκης, «άμα δεν ήσουν εσύ, κι ήταν κάποια άλλη, ποιος θα μου πει αν η πληγή θα ήταν πιο μεγάλη. Καλό καλοκαίρι, καλό μεσημέρι, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο από το Ραπτάκι, το σύντεχνο στον Αμυρά της Βιάννου. Πέρασες, με χαιρέτησες, σε γέλασες και φεύγεις. Είδες με κάτι τόσο απλό πόσες πληγές γιατρεύγεις.
5: Πως πιο πολλά ήθελα για να γιάνω.
1: Εκαλημεριστήκαμε και χαμογέλασες μου. Κι ήταν το λίγο αρκετό να γιάνουνε οι πληγές μου.

0: Ας πες ένα γεια, μα είναι αρκετό για μένα.
1: Καλό μεσημέρι στη φίλη μας την Κλειό. Καλό Σαββατοκύριακο μας λέει σε όλους τους φίλους. Σας ακούω όπως πάντα, αλλά ακούω για τα μπάνια. Αλλά δυστυχώς διάβασα λέει ότι φέτος έχουν παρουσιαστεί καρχαρίες στις θάλασσές μας. Νότια Κρήτη, Σαρονικό, Κορινθιακό και αλλού. Ας περιμένουμε λίγο λέει να μάθουμε ότι έφυγαν. Ας ρωτήσουμε και την AI στην ανάγκη. Με την αγάπη μου σε όλους τους φίλους στο Ερωτόκριτο. Και τις καλύτερες ευχές μου για ένα όμορφο καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα εδώ. Κλειό, ελεύθερα. Μικρά ψαράκια μόνο, σαρδέλες. Καρχαρίες είναι στα βαθιά.

τα λιώνει η εκπομπή σιγά σιγά. Πλησιάζουμε στο τέλος της, πώς περνούν 2 ώρες. Μυστήριο κάθε φορά. Πάμε να στείλουμε το τραγούδι που έχει ζητήσει η φίλη μας η Έλενα. Μιχάλης Ξενάκης, Ο κύκλος της καρδιάς. Καινούριο τραγούδι 2026. Μιχάλης Ξενάκης.

0: εξαντλημένα.
1: Σοφά λόγια, Μιχάλης Ξενάκης, υπέροχο τραγούδι.
0: Μέσα στον καιρό παλάζει κοινό που δεν ξεθοριάζει. Είναι...
2: Παρακαλώ.
3: Γιώργο.
2: Ναι.
3: Το τραγούδι μας τον Αϊτό ήταν τέλειο.
2: Το ξέρω, γι' αυτό το έβαλα.
3: Και λέω για το τραγούδι αυτό που έβαλε, λέω δεν χαμηλώνω τα φτερά στην πόρα και ας βλαντάξω. Ποτέ μου δεν με διάλεξα καιρό για να πετάξω.
2: Ο Αντώνης ο Παλαμιανάκης είναι αυτός που έχει βγάλει το τραγούδι «Χαιρετίσματα». Γεια σου μάνα, γεια σου Κρήτη, γεια σου γέρο Ψιλωρίτη, το οποίο είναι βραβευμένο τραγούδι.
3: Ναι.
2: Ζει στη Γερμανία, αλλά η καρδιά του και η ψυχή του είναι εδώ κοντά μας στην Κρήτη.
3: Εννοείται, μα έλα σου πω, όταν είσαι από την Κρήτη πάντα την είσαι στην καρδιά
2: πάντα
3: του.
2: Πάντα την νοσταλγείς. Καλό μεσημέρι.
3: Και έλα σου πω κάτι, σημάδι είναι ότι σου είπε η γυναίκα της Καθαρίας.
2: Μα σε παρακαλώ τώρα, μην φοβήσουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχουν
3: μην
2: αυτά τα πράγματα.
3: Στη θάλασσα.
2: Όχι, θα πάω.
3: Θα πάω ημέρα.
2: Θα πάω το πολύ πολύ να βρω καμιά τζούχτρα.
3: Καλά. Εντάξει, Γιώργο. Καλό πάω.
2: Γεια σου.

0: Λιγότερο από 10 λεπτά για να φύγουμε για Σαββατοκύριακο, και εμείς και εσείς. Γρηγόρης Σαμόλης, 40 κόμπους στο σχοινί.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα Γιώργο, τελευταία.
1: Έλα κυρία Ευαγγελία, πού είναι?
2: Όχι, ήρθα εδώ.
1: Πάλι στη
2: είμαι.
1: Λαϊκή, πάλι στη Λαϊκή, ξεχάστηκε.
2: Όχι, δεν έχει σήμερα.
1: Δεν έχει.
2: Όχι. Σήμερα είμαι εδώ για τον Γιώργο το Λεκάτσι και το Μανώλη το Λεκάτσι.
1: Σ' ακούω.
2: Για την Έλενα, για τη Ρούλα μας, για όλο το καλό μας ακροατήριο. Ρούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλενα το ίδιο. Φιλάτσα και στον Νίκο σου, Έλενα. Και να σου πω ένα λεπτό η σκέψη μου μόνη δε σε έχει αφήσει, γιατί σε το μορφότερο όνειρο που έχω ζήσει. Και στη Ρούλα μας. Ένα λεπτό η σκέψη μου μόνη δε σε έχει, την είπα στην Έλενα αυτή. Και στη Ρούλα μας, γλυκά γλυκά Ρούλα σ' αναζητώ, και σ' όνειρο χαϊδεύω, και του σεβδάσου το καημό τη σκέψη μου παιδεύω. Αυτή με περιμένει δαϊρούλα να πάω, λέει, το καλοκαίρι.
1: Να πας, γιατί να μου πας?
2: Να πάω θέλει, αλλά μονημερή δεν κάθομαι.
1: Άμα δεν κάτσεις και λίγο παραπάνω, είναι κουραστικό.
2: Θα το κανονίσω.
1: Λοιπόν, κάτσε να σου πω μια, να μου πεις άλλη μια, να κλείσουμε. Με χρυσταφένια γράμματα, κυρία Εύα, έγραψε να υπάρχεις και να γελάς και να μην κλαις, ό,τι καημό και να έχεις.
2: Επίσης και εσύ, και άκου από το Μακρυδάκι το βιβλίο. Στον τόπο που σε ήθελα να ερχόμουν για λίγο, αλλά άργωσε να κάθιζα μόνο να σε ξανοίγω. Τον καναπέ σου να κάθιζα στην Κατερίνα,
1: ναι,
2: και εσύ απέναντι.
1: Να σου πω και μια τελευταία, σαν το κοπέλι που χαρά με ένα, με ένα παιχνίδι παίρνει.
2: Ναι.
1: Το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ, η σκέψη όντε σε φέρνει.
2: Πάει καιρός, λέει, που διώχνει, και σ' όνειρο χαϊδεύω, και του σεβδάσου το καημό τη σκέψη μου παιδεύω. Αυτή με περιμένει δαϊρούλα να πάω, λέει, το καλοκαίρι.
1: Να πας, γιατί να μου πας?
2: Να πάω θέλει, αλλά μονημερή δεν κάθομαι.
1: Άμα δεν κάτσεις και λίγο παραπάνω, είναι κουραστικό.
2: Θα το κανονίσω.
1: Λοιπόν, κάτσε να σου πω μια, να μου πεις άλλη μια, να κλείσουμε. Με χρυσταφένια γράμματα, κυρία Εύα, έγραψε να υπάρχεις και να γελάς και να μην κλαις, ό,τι καημό και να έχεις.
2: Επίσης και εσύ, και άκου από το Μακρυδάκι το βιβλίο. Στον τόπο που σε ήθελα να ερχόμουν για λίγο, αλλά άργωσε να κάθιζα μόνο να σε ξανοίγω. Τον καναπέ σου να κάθιζα στην Κατερίνα,
1: ναι,
2: και εσύ απέναντι.
1: Να σου πω και μια τελευταία, σαν το κοπέλι που χαρά με ένα, με ένα παιχνίδι παίρνει.
2: Ναι.
1: Το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ, η σκέψη όντε σε φέρνει.

0: Να ερχόμουν για λίγο, αλλά άργωστε να κάθιζα, μόνο να σε ξανοίγω. Τον καναπέ σου να κάθιζα τη Κατερίνα,
1: ναι.
0: Και εσύ απέναντι.
1: Να σου πω και μια τελευταία, σαν το κοπέλι που χαρά με ένα, με ένα παιχνίδι παίρνει.
0: Ναι.
1: Το ίδιο αισθάνομαι κι εγώ, η σκέψη όντε σε φέρνει.
0: Πάει καιρός λέει που δυο καρδιές στον πέτη σου χτυπούνε κι εγώ τα μάτια εκράτηξα μόνο να σε θωρούνε. Φίλησέ μου το Ζανιό, την Κατερίνα σου και καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Σε ευχαριστώ κυρία
0: Εύα. Καλό, καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε.
1: Επίσης, επίσης ευχαριστούμε.
0: Γεια σου Γιώργο Λεκάτσι, γεια σου.

Να στείλουμε καλημέρα μας στο Μιχαλίου από τη Μεσαρά, που λέει ότι μοιάζει ο χρόνος με κιλό και ο άνθρωπος το σηκώνει, γι' αυτό και τρέχει πιο σιγά όσο περνούν οι χρόνοι.

0: Γεια σου Σίδεκνε Ραπτάκη που θες εσύ ζεστή θάλασσα για να μπεις. Ναι, ναι, θα πάθουμε κρυοπαγήματα. Σιγά σιγά θέλει, σιγά σιγά.
1: Παρακαλώ.
2: Κύριε Γιώργο, εγώ
1: ναι,
2: είμαι.
1: Ναι.
2: Είδες τώρα πόσο κοινωνικό έργο κάνει ο Ερωτόκριτος. Με πήρε τώρα ένας κύριος από Χερσόνησο που του αφιερώνω όλη την υπόλοιπη εκπομπή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που άκουσε το επίσης το καλεντάκι και το οποίο είχε εμένα αστυνομικό μαζί, χωριανό μας, ο οποίος έχει φύγει 10 χρόνια από τη ζωή, αλλά δεν ήξερε τι είχε γίνει αυτό το παιδί, το οποίο βέβαια έφυγε παράδοξα γιατί είχε πάθει ανακοπή σε μια παραλία που ήταν σε ένα νησί και υπηρετούσε τότε αστυνομικό. Και μόλις άκουσε το καλεντάκι με πήρε να με ρωτήσει και να μάθει τι συγγένεια είχαμε και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή τη... αυτό που κάνει ο Ερωτόκριτος, γιατί πραγματικά ενώνει πολλούς ανθρώπους που θένε να ακούσουν έστω τι έχει γίνει ένας φίλος τους που χρόνια έχουν χάσει.
1: Πώς είναι το όνομά του, το πούμε την καλημέρα μας? Το μικρό.
2: Δεν μου το έπαινε το όνομά του.
1: Δεν πειράζει, όπως και να έχει, μας ακούει. Καλημέρα στη Χερσόνησο.
2: Ναι, δεν μου το είπε το όνομά του, απλώς του αφιερώνω με την εκπομπή όλη και να είναι καλά αυτός ο κύριος που ακούει από τη Χερσόνησο. Είναι συνταξιούχος, λέει αστυνομικός, αλλά λάθος που δεν το ερώτησα το όνομά του. Δεν την έχω χεινά την περιέργεια, κύριε. Δεν την έχω την περιέργεια αυτή. Αλλά τον ευχαριστούμε πολύ που ακούει και από το ενδιαφέρον του. Να είναι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια.

Καλησπέρα φίλε Μιχάλη, Μιχάλη Σακαδάκης. Καλησπέρα από το Ηράκλειο, μας λένε Μιχάλης, και καλό Σαββατοκύριακο. Νομίζω, Γιώργο, ότι πρέπει να γίνει μια συνάντηση από όλους τους φίλους του Ερωτόκριτου. Ένα γλέντι. Η αλήθεια το λέμε χρόνια αυτό. Και γλέντι είχαμε πει. Και κρουαζιέρα είχαμε πει να πάμε. Και σε ένα κέντρο να μαζευτούμε. Πολλά είχαμε πει και τελικά τίποτα δεν έγινε. Όλα ήταν θολά. Θολό νερό. Σαριδόκοστας. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Μιχάλη Σακαδάκη.

0: Φεύγουμε σιγά σιγά, χτυπούν βέβαια οι γραμμές. Για να δούμε, παρακαλώ.
1: Γιώργο!
0: Ναι!
1: Συγγνώμη που ξαναβγαίνω.
0: Θα έχω βγάλει στον αέρα. Πες μου γρήγορα,
1: ναι,
0: γιατί τελειώνουμε. Ναι.
1: Ευχαριστώ αυτοί που μου είπανε το όνομά μου. Και όλο το εκκρατήριο το χαιρετώ και το αγαπώ. Εγώ την κακία δεν την θέλω. Η βλαστήμια γυρίζει στον εαυτό του, από του λέει.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μιχάλη, που μας εμβάνεις στην προσευχή σου. Να είσαι πάντα καλά.
1: Θα σε βάλω στην προσευχή μου, σας αξίζουνε. Και σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό τη λέω τη Μαντινάδα. Πως ήχω σαν τα παιδιά μου. Δεν τη λέω τη Μαντινάδα.
0: Εντάξει, ξέρω.
1: Όλος ο κόσμος να είναι καλά.
0: Έτσι, κλείνουμε με σένα, με τη δική σου φωνή. Και πάμε για Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Μιχάλη. Και στα χανιά.
1: Εγώ με όλη μέρα είμαι μοναχός.
0: Το ξέρω, είναι πολλοί άνθρωποι που είναι στην ίδια θέση με σένα και είναι μοναχοί.
1: Βγαίνω όμως, Γιώργο, βγαίνω έξω. Κάνω τη βόλτα μου κάθε πρωί. Εάν δεν έκανα τη βόλτα μου, ήθελα μέσα στο κρεβάτι και με συγχωρείτε, ήθελα τα κάνω πάνω μου.
0: Και χαιρόμαστε αυτό το 2ωρο που σου κάνουμε καλή συντροφιά και σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
1: Βεβαίως. Εγώ παίρνω τηλέφωνα πολλά. Σε πολύ κόσμο.
0: Καλά να είσαι. Σ' αφήνω γιατί φεύγω.
1: Και καλά και όλη την οικογένεια.
0: Φεύγω κύριε Μιχάλη.
1: Άντε, γεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

0: Στην Κρήτη ζήλευε, παιδιά. Μία προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική απέναντι στη Σουηδία σε διεθνή φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Στοκχόλμη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μια ιδιαίτερο θετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάζοντας ποιότητα, ενέργεια και δημιουργικότητα. Δημοσίευμα από την Αφρική συνδέει ξανά τη Μίλαν με τον Άρολντ Μουκουντή, τονίζοντας όμως ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει χωρίς μια σημαντική πρόταση. Ο Ολυμπιακός ξαναπροσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Παύλο Μαφέο και σε αυτή τη φάση οι συνθήκες δείχνουν πολύ πιο καλές για μια συμφωνία. Τον επόμενο Αύγουστο θα μπούμε στο Βοτανικό που θα τον ονομάσουμε διαφορετικά, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Ζιλ Βισέντε Λουίς Εστέβες. Αποχαιρέτησε Βηγιαφάνιας και Κωνσταντακόπουλο η Κηφισιά. Η FIFA απαγορεύει τα μπουκάλια νερού στα γήπεδα του Μουντιάλ.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκδοση. Το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif. Το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
12: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
11: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
12: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
11: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
12: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
11: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
12: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
11: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
12: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
11: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
12: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
11: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
12: Runner και Tronix.
11: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
9: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
9: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
18: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
17: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
18: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω?
17: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
18: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
17: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: κάτσι. Το τσακούμα σοκάτσι και θα σου ναψω τη φωτιά με δίχως τσακουμάτσι.
1: Γεια σου Καντρί.
0: Γεια σου Μανιάκο.
1: Ο έρωτας που αφορμή, ο έρωτας που αφορμή δεν γίνεται πολέμου. Όπα δεν γίνεται πολέμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι.
8: Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ερωτόκριτος.
14: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
13: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άλυτο παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής αερίου στις 19 Μαΐου σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, με τους κατοίκους να ανησυχούν. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι χωρίς απαντήσεις. 20.000 εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν καν αίτηση για πρόσληψη. Το γεγονός αποδίδεται στους μισθούς που δεν παρέχουν αξιοπρεπή διαβίωση, ειδικά εκτός έδρας, στην αίσθηση ότι ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σταδιακά σε διαχειριστή εγγράφων και όχι σε παιδαγωγό, στην απώλεια του παιδαγωγικού νοήματος, στις δυσκολίες μέσα στις σχολικές αίθουσες, αλλά και στο κλίμα φόβου και τις πειθαρχικές διώξεις. Μακρινό σενάριο η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα και με την πρόσφατη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού αντλούν ψηφοφόρους από διαφορετικές δεξαμενές, ενώ αναμένεται και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, επαγγελματική εξουθένωση, το λεγόμενο burnout στους νοσηλευτές.

0: απευθύνεται για τη μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών, σύμφωνα με έρευνα μεγάλων πανεπιστημίων. Οι πρώτες 72 εθελόντριες παρουσιάστηκαν στο στρατό Ξηράς.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
3: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
2: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
3: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
2: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
3: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Πακλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο Νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων Φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα Αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
11: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
7: Έχουμε Αλφα! Παντού!
6: Δηλαδή?
7: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
13: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
14: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
13: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
14: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
13: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
14: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ερωτόκριτος.
16: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
11: Ερωτόκριτος.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική απέναντι στη Σουηδία σε διεθνή φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Στοκχόλμη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μια ιδιαιτέρως θετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάζοντας ποιότητα, ενέργεια και δημιουργικότητα. Δημοσίευμα από την Αφρική συνδέει ξανά τη Μίλαν με τον Άρολντ Μουκουντή, τονίζοντας όμως ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει χωρίς μια σημαντική πρόταση. Ο Ολυμπιακός ξαναπροσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Παύλο Μαφέο και σε αυτή τη φάση οι συνθήκες δείχνουν πολύ πιο καλές για μια συμφωνία. Τον επόμενο Αύγουστο θα μπούμε στο Βοτανικό που θα τον ονομάσουμε διαφορετικά, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Ζιλ Βισέντε Λουίς Εστεβές. Αποχαιρέτησε Βηγιαφάνιας και Κωνσταντακόπουλο η Κηφισιά. Η FIFA απαγορεύει τα μπουκάλια νερού στα γήπεδα του Μουντιάλ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
8: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
8: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
7: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1 συν 1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
14: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
13: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ερωτόκριτος.
17: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
16: Ερωτόκριτος.
17: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη μεσαράνε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο ραθένος και στα χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άτυχη φως ανάψει. Αδες αμανά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: πήγανε γρήκουνα και το βαλάει στα πόδια.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Πάρος Σάμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρακος Σύφνος, 28 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Γιάννητσα Καλαμάτα.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
9: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
11: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
12: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
10: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
15: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πηγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγαπήσω το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκτητο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ρυθμούς ανάπτυξης 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, με τις επενδύσεις να αποτελούν το βασικό μοχλό της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης. Στο 24% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τέταρτο το Πασόκ πίσω από την Ελπίδα για Δημοκρατία της Καριστιανού, σε δημοσκόπηση της Προράτα. Η εμβάθυνση της ελληνοκινεζικής συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο φόρουμ που διοργανώθηκε στην πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα. Η βουτιά της Ιρλανδικής οικονομίας ανέτρεψε την αρχική εικόνα για την Ευρωζώνη. 2 στους 3 πολίτες σε 36 χώρες έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ η πλειονότητα δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαχειριστεί τις διεθνείς υποθέσεις, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα του Pew Research Center. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.372 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
7: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο, 11,39 το κιλό.

0: κιλό. Μπριζόλα λαιμού ή καρέ 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μπύρα μύθος κουτί 6-2 5,88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0,74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4,95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 2,05. Κρασί τιτάκης λευκό ροζέ ρετσίνα 1,5 λίτρο 4,24. Τυρόπιτα Α 3,99. Νέσκαφέ 200 γραμμαρίων 7,34. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
5: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
4: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
5: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω?
4: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
5: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
4: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Θεοτόκριτος.
1: Θα σου κλωθώ και ας μην μπορώ ποτέ μου να σε αγγίξω. Σκιά θα νύμαι, θα νύμαι που πατώ στο ζάλο σου ξοπίσω.

0: Ερωτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.
1: Ερωτόκριτος.
2: Σαν αστραποκαημένη ελιά που κεραυνός χτυπάτη, έτσαν η έρμη μου καρδιά, καημαθιές γεμάτη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου, 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος, 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone, 68 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτη, 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι η Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.
13: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
12: Ακούμε κριτικά. Έγινε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ινταφορείς. Ινταφορείς και δε μιλείς θάλασσα γριεμένη. Και μέσα στην καλοκαιριά είσαι φουρτουνιασμένη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κοκακόλα κουτί, 0,90. Κοκακόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-780.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
5: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
4: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
5: Runner και Tronix.
4: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου
8: Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
12: λύση. Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ερωτόκριτος.
14: Εσύ που μου δίνες χαρές και ελπίδες στη ζωή μου, έκαμες να είναι στεναγμός η κάθε αναπνοή μου.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Τι είναι τ' άσπρο του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Πρωτόκριτος.
1: Εγώ γελώ και η μοίρα μου σκέφτεται ή τα θα κάνει. Να σβήσει το χαμόγελο. Μα με θεριό τα βάνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
11: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
10: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Το Matela Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριο και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα και ανακάτεχα, και πώς θα καταφέρνεις, με το σκηνή τη σκέψη μου τη δένεις και τη σέρνεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ρυθμούς ανάπτυξης 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, με τις επενδύσεις να αποτελούν το βασικό μοχλό της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης. Στο 24% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τέταρτο το Πασόκ πίσω από την Ελπίδα για Δημοκρατία της Καριστιανού, σε δημοσκόπηση της Προράτα. Η εμβάθυνση της ελληνοκινεζικής συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο φόρουμ που διοργανώθηκε στην πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα. Η βουτιά της Ιρλανδικής οικονομίας ανέτρεψε την αρχική εικόνα για την Ευρωζώνη. 2 στους 3 πολίτες σε 36 χώρες έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ η πλειονότητα δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαχειριστεί τις διεθνείς υποθέσεις, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα του Pew Research Center. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.372 μονάδες.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
9: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
10: Σπόρους υπερπαραγωγικού.

0: Τύπου κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
1: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
0: Μπελέντο. Καρπό σκουροπράσινο με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
1: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα. Ποιότητα. Ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
0: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
5: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο Νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων Φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα Αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 55 55 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 5 54. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 4 34.
6: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου τους εβδά λόγια γλυκά και να μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 9 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
14: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
13: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
14: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω?
13: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
14: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα.

0: καπούζι 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6 0,90. Κοκακόλα κουτί 0,90. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Χλωρίνη Ούλτρα λεμόνι 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
2: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
3: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ερωτόκριτος.
7: Το κερί τη ελπίδα σηκώνε που το σβήσε νιβόρα.
5: Ερωτόκριτος.
7: Θέλω επειδή που μ' ανοίξες αυτή να μην είναι μόνο.
5: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Το Matella Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matella Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: χαλάσε.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες, μόνο

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ρυθμούς ανάπτυξης 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, με τις επενδύσεις να αποτελούν το βασικό μοχλό της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης. Στο 24% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τέταρτο το Πασόκ πίσω από την Ελπίδα για Δημοκρατία της Καριστιανού, σε δημοσκόπηση της Προράτα. Η εμβάθυνση της ελληνοκινεζικής συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο φόρουμ που διοργανώθηκε στην πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα. Η βουτιά της Ιρλανδικής οικονομίας ανέτρεψε την αρχική εικόνα για την Ευρωζώνη. 2 στους 3 πολίτες σε 36 χώρες έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ η πλειονότητα δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαχειριστεί τις διεθνείς υποθέσεις, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα του Pew Research Center. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.372 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.

0: Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
0: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
3: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
2: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
3: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
2: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
3: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
2: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
4: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία,
5: Υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

ξέρω πόσο αξίζει. Μα ξέρω ότι σ' αγαπώ κι αυτός που ζει ελπίζει. Μα ξέρω ότι σ' αγαπώ κι αυτός που ζει ελπίζει. Να περιμένω μια ζωή δεν ξέρω πόσο αξίζει.

είναι μες στην καρδιά του, αυτή που πάντα ακούγε και γνώριζε θαρικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Λεμόνι 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Που θα ενθουσιάσουν. Glass Factory.
7: Glass Factory.
6: Κισάμου 69, Χανιά. Τηλέφωνο 28210 94189.
7: Ποιότητα και ασφάλεια σε κάθε.

0: γυάλινη κατασκευή.
1: Σε κάθε γυάλινη κατασκευή. Κριτικόραμα 93,8. Παραδοσιακά ο καλύτερος κριτικός σταθμός. Κριτικόραμα 93,8. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
1: Παντός καιρού.
2: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
1: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Συντονίσου.
1: Στο Κριτικόραμα, στους 93,8.
2: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
3: Εδώ είμαστε και εμείς εδώ, καλησπέρα. Κριτικόραμα στα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο. Θα κάνουμε την παρέμβαση να αποφτάσαμε στην Κυριακή. Στην Κυριακή, λέει, στην Παρασκευή. Πολύ βιαστικός για το Σαββατοκύριακο που από τώρα καταστρώνει τα σχέδιά μας. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του μηνός. Είναι Παρασκευή, λοιπόν, είναι 5 του Ιουνίου του 26. Θα κάνουμε την παρέμβαση για δύο ολόκληρες ώρες. Βασίλης Σταυρακάκης για το ξεκίνημα, Μανουσάκη, καλώς ορίσατε. Καλή βραδιά να περάσουμε.

Νάκη Μπότας, καλησπέρες από τον Αντώνη εδώ από τα Χανιά που λέει καλησπέρα και απόψε στη δουλειά. Συντονισμένο στο κατηγόραμα. Καλή εκπομπή, λέει 20. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, φίλε μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. 28-210-40-140 και απόψε αν θες στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και από τις Βρύσες, από τον Αποκόρο Νεφίλη Τασία, για όλους που ακούνε Κρητικό Ράμα, την ευχαριστώ. Καλησπέρα Νεκταρία. Πηγαίνουμε, λέει, να εκτοπερπατήσουμε τα κορίτσια και θα σε ακούμε μέχρι τη διαδρομή. Να περάσετε καλά και καλή επιστροφή.

Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 5 του Ιούνιου του 26 γιορτάζει ο Απόλλων, ο Δωρόθεος, Δωροθέα, η Δώρα, η Νίκη, ο Πλούταρχος, Νικονδρία. Σελήνιος πάνω ονόματα κυκλοφορούν όμως ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά και καλά να χαίρεστε τις ονοματάρες σας και του χρόνου με υγεία. Από τα καινούργια τραγούδια του Κισαμίτη Βιολάτορα, του Στρατή Καράκη, πιωμένος ποιητής. Καταπληκτικό τραγούδι.

Μια καλησπέρα μας έρχεται και από το Ηράκλειο, από τον Τιμπάκη, από τη Μαρίκα. Λέει καλησπέρα σε όλη τη ρέδιο παρέα. Πάντα με ερωτόκριτο και κριτικό ρώμα. Καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστώ. Αγαπημένο Τιμπάκη, αγαπημένος ερωτόκριτος. Οι δύο κολοσσιές συχνότητες, τα δύο μεγαλύτερα ραδιοφώνη της Κρήτης, και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν με την Κρήτη μουσικά, από τη μία πάντα μέχρι την άλλη, ανατολικά-δυτικά.

αφιωμένος ποιητής, καταπληκτικό τραγούδι, καινούριο Στρατής Καράκης και η αξέχαστη φωνή της Μαρίνας Κακλής, σαν τον καλό ψαρά. Καλησπέρα στη Δέσποινα. Μας ακούει στο Ρέθυμνο και στην Παγιά Πόλη, έχει επιλέξει το συγκεκριμένο τραγούδι. Καλωσορίζουμε και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο και το Λασίθι, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο που και απόψε, Παρασκευή 5 του Ιούνιου, στην παρέα μας.

0: Όσοι θέλετε και τα μηνύματά σας στον αέρα, τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά σε αυτή την παρέα. Πάμε και απόψε στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα, στην πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα, τι κάνετε απόψε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε μου, καλά είμαστε εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ, αφού σας ακούω, κάνουμε και την παρέα μας.
1: Και εμείς εσένα.
0: Δόξα τω Θεώ, σας
1: ευχαριστώ. Και εμείς εσένα ακούμε, σε όλη την καλή μας παρέα, σε όλα τα Χανιά. Πολλά,
0: σε όλη την Κρήτη, σε όλη το... Μια παρέα είμαστε όλη την ώρα.
1: Μια παρέα. Αλλά τη ρούλα μας μην ξεχνούμε.
0: Ποτέ
1: και το Σώμαρο Στελή, τον καλό φίλο, τον κύριο Δημήτρη, την κυρία Ελένη και όλο τον καλό κόσμο που ακούει Κώστα Χουβεράκη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σου πω και δύο ματιναδούλες.
0: Όσες θέλετε, τιμή μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Το πόνο σου λέει με το Βοριά, στείλε μου να κρατήσω, χαρά να δώσω του νοτιά, να στη γυρίσει πίσω. Ερώτηξα τη χαρά, ζάντα δε με πληρώνει, κι είπε στο κτήμα του Σεβδά, αφεντικά ναι η πόνη. Λέει ο καλός φίλος ο Μανώλης ο Μακρυδάτσης στο βιβλίο του.
0: Μια χαρά.
1: Καλή συνέχεια να έχουμε, Κωνσταντίνε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και να βάλεις, λέει, του Μανώλη την Τελίνα με τον Κουνάλι. Εδώ δεν σ' ακούει.
0: Την καλησπέρα μου, φίλε Μανώλη, να είσαι καλά.
1: Καλησπέρα, φίλε
0: Μανώλη. Καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου στο Ηράκλειο.
1: Και από εμάς το ίδιο, καλή συνέχεια. Γεια σου.
2: Κρητικό 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
0: Εδώ είμαστε στα Χανιά, Κρητικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτό Κρήτος 87,9 για τον ομό Ηρακλείο και τον ομό Λασιθίου. Είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Γιώργος Μανογιούδης, βαρύ βαρύ το ζάλο μου. Καλησπέρα στο φίλο τον Ανέστη Μακού, καθοδόν εδώ στα Χανιά. Να σε καλά, καλή μου φίλε. Την καλησπέρα μου σε όλους, λέει. Καλή εκπομπή, πάντα με Κρητικόρα, μα λέει, όπου και αν βρισκόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαρύ,

Να μια καλησπέρα που μας έρχεται από τα Χανιά, από τα ψηλά, από τα ακροτήρια, από τη Ρούλα μας, λέει η Ρούλα. Καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση όλο το ακροτήριο που ακούει Κριτικόραμα και τον Ερωτόκριτο. Ξεχωριστά λέει στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στην οικογένειά της, να της αφιερώσουμε έναν Αναστάση βεβαίως. Καλησπέρα Ρούλα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς όρισες στην παρέα μας.

Μια καλησπέρα και στη Βασιλική και στην Αριάδνη που με ακούνε καθοδόν. Πηγαίνουμε, λέει, στο Ρέθυμνο σε κοινωνική υποχρέωση. Καλή εκπομπή και θα είμαστε, λέει, στην παρέα σου μέχρι το μήκος της διαδρομής. Να περάσετε καλά. Μιχάλης Κουνάλης, Σιντελίνα, για το φίλο του Μανώλη που τον ακούσαμε εκεί με τη μητέρα του στην πόλη του Ηρακλείου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε στην παρέα μου.

Ήταν η Νταλίνα λοιπόν από το Μιχάλη Ιωάννη Κουνάλη. Καλησπέρα και στη Γεωργία την Καλλιντεράκη στο Μπρούκλι στη Νέα Υόρκη. Μας στέλνει την καλησπέρα της και απόψε και την ευχαριστούμε. Καλησπέρα Βαγγέλη Περουλάκη που μας ακούει στην Νορβηγία. Ξενιτεμένα μας αδέρφια. Στα πρώτα 24 λεφτά, Κρητικόρα μας στα Χανιά 93,8, Ερωτόκρατος 87,9 στο Ηράκλειο. Κώστας Γκουβεράκης στην παρέα σας. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 και μέχρι τις 11, μετά από μια κοπιαστική και εργάση μέρα, το δικαιούμαστε να βρεθούμε εδώ, έστω να αποσπερίσουμε, να κάνουμε την παρέα μας και γενικότερα να αναμένουμε μια καινούργια ημέρα, ένα Σαββατοκύριακο που είναι πρώτο πυλόν. Και επειδή είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι εδώ στην παρέα μας, με θετική σκέψη, ευελπιστούμε θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Πάμε Κίσαμο, στον κορυφαίο βιολάτορα της εποχής μας. Αντώνης Μαρτσάκης, θωρώ δικούς μου και χαίρομαι. Καλησπέρα στα Πλακάλωνα, καλησπέρα Κίσαμο, Αντώνης Μαρτσάκης. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 9.30. Μην το κουνήσει κανείς, μα κανείς από τη θέση του. Και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα, παιδιά.

0: Κριτικόραμα FM στέρεο.
1: Το τεχνικό γραφείο Νικόλαος Τζιρτζιλάκης, πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός και συνεργάτης μηχανική, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τις ανάγκες κάθε σας ακινήτου. Ειδικευόμαστε στην παροχή ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, τακτοποίηση αυθερέτων, τοπογραφικές εργασίες και άδειες μικρής κλίμακας. Επιπλέον, σας παρέχουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκης στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκης, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
9: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
10: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
9: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
10: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
9: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Δήμητρα και απόψε από την Κομωτινή, από το Βορρά. Λέει καλησπέρα από την Κομωτινή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε, Δημητρούλα. Μια καλησπέρα από ένα άλλο αγαπημένο φίλο μας. Ακούσει ένα όμορφο χωριό εδώ στον Αποκόρνα, στη Λιτσάρδα. Είναι το χωριό που φημίζεται για την καλή πίτσα. Γιώργος Αρκολάκης, καλησπέρα. Λέει καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Μια καλησπέρα μας στέλνει και από το Τιμπάκι, από το Ηράκλειο, Ευγενία, για όλη τη ραδιοπαρέα, για όλους τους φίλους, τις φίλες της, για όλους που ακούνε Κρητικόραμα.

να πω. Καλησπέρα επίσης σε ένα άλλο χωριό εδώ, το Χανίο, τη Βλαχερονίτισσα. Εκεί υπάρχει ταβέρνα Παγιόμηλος. Εκεί θα φάτε και θα πιείτε παραδοσιακά και σε πολύ χαμηλές τιμές. Ο Ανδρέας, άξιος οικοδεσπότης. Στον Παγιόμηλο, στη Βλαχερονίτισσα, εδώ στα Χανιά.

να είμαστε καλά και οτιδήποτε αντιμετωπίσει ο καθένας θα το παλεύουμε, βρε παιδιά. Η ζωή είναι γλυκιά. Έστω και αν έχουμε μία ελπίδα στο εκατομμύριο. Γιατί και σήμερα είχαμε ένα δυσάρεστο συμβάν εδώ, δυστυχώς στα Χανιά, με ένα νέο άνθρωπο. Οτιδήποτε μας συμβαίνει στη ζωή πρέπει να το παλεύουμε. Με υπομονή, με επιμονή και με τη βοήθεια του Θεού θα το ξεπεράσουμε.

Αναστάσης Μπούχλης, Όρκο Ζωής, καινούργιο τραγούδι, καλοτάξιδο. Καλησπέρα να πούμε και στο Χρήστο που εργάζεται εδώ στο μουσικό πιλοποιείο, στο πιλοποιείο του. Θιάζει τα έπιπλά του, χειροποίητα. Συντονισμένο στο κριτικό ραμα πάντα και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε και εσείς στην παρέα μας και απόψε Παρασκευή 5 του Ιούνιου στα Χανιά, στο κριτικό ραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Οι δύο αγαπημένες συγγνώμητες της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Χρυσό Δεντρό, Μανώλης Μπομπολάκης, ο Κισαμίτης Βιολατάκης.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Δημήτρης από το Μόδι, εδώ ένα όμορφο χωριό του Πλατανιά. Δίπλα στο Πλατανιά. Για την κυρία Εύα, για το Στέγιο το Βουτσίδη, για όλη τη ραδιοπαρέα μας. Τον ευχαριστώ. Θέλει ένα ποντιακό τραγούδι σε λίγο. Και μετά τον Μπομπολάκη πάμε στο Βραχιόλι. Βασίλης Κουλάς, Αντώνης Μαζοκοπάκης και η κυρία Ευγενία στο Τιμπάκι και η κυρία Μαρίκα. Κοινή επιλογή, να τους το στείλουμε πάρα πολύ αγάπη. Είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα μας, το έχετε αποδείξει και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και απόψε να σας βοζιώσουμε και για αυτή τη σας την επιλογή. Κριτικόρα μας τα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτό Κρήτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λάσιτι.

0: Όσοι θέλετε και στον αέρα, τα μηνύματα είναι τα πάντα δημοκρατικά στην παρέα μας. Πάμε στη φίλη μας την Τόνια στην πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα, Τόνια μου. Ήταν λέει το Ηράκλειο απόψε.
1: Μια χαρά είμαστε. Πάντα.
0: Ξεκινήσαν οι κυζέστες, τι να κάνουμε, καλοκαιράκι είναι.
1: Καλοκαιράκι είναι.
0: Υπομονή θα κάνουμε.
1: Όλα καλά.
0: Ο Θεούλης ήξερε τι έκανε τις εποχές. Οι άνθρωποι τα έχουν μπερδέψει με την κλιματολογική αλλαγή.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλησπέρα μας σε όλους. Να αφιερώσω σε εσένα με την αγάπη μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτίμηση και αγάπη είναι αμοιβαία. Σε ευχαριστώ.
1: Και σε όλο τον κόσμο, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, Τόνια μου, καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα με καλό να ξανασμίξουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όταν ο καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε ακάθεκτη αυτό το μουσικό ταξίδι. Να που φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και στο πρώτο Σαββατοκύριακο του μηνός. Να είναι δροσερό και να περάσετε καλά. Από τώρα καταστρώμε τα σχέδιά μας. Πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Συντονισμένοι στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Καλησπέρα στο Σπύρο. Καλησπέρα και στο Γιάννη που μας ακούει στη Σούδα. Έχει επιλέξει Μιλτιάδη Βαρουχάκη. Να μην μου τη μαλώνετε.

Μιλτιάδες Βαρουχάκης, και εμείς συνεχίζουμε τον αείμνη στον Νίκο Μανιά. Το έχει επιλέξει ο Χρήστος, που εδώ στα Χανιά εργάζεται στο μουσικό επιλοποιείο. Του φτιάζει τα έπιπλα, το χειροποίητα, έπιπλα αντοχής, καλές τιμές, να τον προτιμάτε, και πάντα με τη μουσική συντονισμένη στο κριτικό όραμα. Και τον ευχαριστώ και εκείνο. Καλή δύναμη για όλους αυτούς που εργάζονται για το νυχτοκάματο. Έχει επιλέξει το Αηδόνι της Κρήτης, τον αείμνη στον Νίκο Μανιά. Καλησπέρα και στην κυρία Μαρία, εκεί νότια στο Λασίδι, στην Ιερά Πέτρα. Καλησπέρα, Ιερά Πέτρα. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε στην παρέα μας εδώ, στο ραδιόφωνο.

Και ένα μήνυμα που έρχεται πολύ μακριά και είναι και εκείνο τιμήμα, όπως και για όλους εσάς που αφιερώνετε το χρόνο σας στην παρέα μας και στην εκπομπή. Λέει το email Μάρκος. Εύχομαι, λέει, σε όλους τους ακροατές του Κριτικοράματος, σε σένα Κώστα, ένα όμορφο Σάββατο Κύριακο από την Κολονία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10, Γιώργος Βογιατζής, καταπληκτικός αγαπημένος φίλος από τους κορυφαίους λιράρδες της εποχής μας, πάντα κατά την ταπεινή μου άποψη, Γιώργος Βογιατζής, λοιπόν στη φυλακή μου. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10, να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας, μην το κουνήσετε από τη θέση σας, και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, που αλλού στον Ερωτόκρητο.

0: Πάμε λίγο εδώ στα Χανιά, Πλατανιά. Καλησπέρα Κωστή Μαυρακάκη, καλησπέρα καλέ μου φίλε.
1: Καλησπέρα Κωστή μου, στο όμορφο ακροατήριο σου.
0: Να σε καλά και σε ευχαριστώ που πάντα με ετοιμάς.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Και είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και είσαι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Το λέω έτσι πάντα, έχω την επιθέτω του λόγου μου και τον πράξεό μου. Και σε ευχαριστώ πολύ που με ετοιμάς με τη φιλία σου.
1: Να σε καλά φίλε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είμαστε καλά ρε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Κωστή μου, γεια.

0: Κρήτη Κόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Για αυτούς που αγαπάμε, επιλέγουμε το καλύτερο. Κρεοπολία 108. Η πρώτη επιλογή για υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε Κισάμου 108, Γογονή 22 και Ηρώων Πολυτεχνείου 35. Ανοιχτά όλη μέρα. Κρεοπολία 108. Ποιότητα στο κρέας.
2: Η προσφορά.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα.

0: στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

και μετά το χορευτιάνο ποντιακό χορό. Καρασαβίδης Δημήτρης, από τους κορυφαίους ποντιούς καλλιτέχνες. Πάμε στα δικά μας εδώ, στο δικό μας Νίκο Ζωηδάκη, με ένα τραγούδι το οποίο έχει επιλέξει ο Στέγιος για την Κική και την εκπομπή που μας ακούνε κάπου στο κέντρο εδώ στα Χανιά. Τους ευχαριστώ. Πάνε σε κάποια κοινωνική υποχρέωση να περάσετε καλά. Νίκο Ζωηδάκης, καλωσόρισες, καλωσόρισες καρδιά μου.

Καλώς όρισες, καρδιά μου. Νίκος Ζωηδάκης και Μανώλης Κονταρός με τον αείμνηστο Γιώργη Τσουρουπάκη. Εσύ, ναι, εσύ είσαι η αγάπη μου.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν 12 λεπτά μετά τις 10 από τα Χανιά από το Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε είναι με μουσικά την Κρήτη και ανατολικά και δυτικά και αντίστροφος. Για το Μανουσέλ, το Μανώλη που μας ακούει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, έχει επιλέξει κρασαδάκι στην Μπόρα Στέκο το κορμί.

0: Πάμε στη Σούδα να ακούσουμε τον αγαπημένο μας φίλο, τον Σπύρο, τον Τρενταφυλάκη. Καλησπέρα, Σπύρακο, τι κάνεις απόψε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, χαιρετώ όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, καλό μου φίλε. Σε όλη την παρέα μας.
1: Σε όλη την παρέα μας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Σπυράκο, την αγάπη μου στη Σούδα. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε.

0: φωτιά και...
1: Πάμε να ακούσουμε και στη Νέα Υόρκη την κυρία Ελένη. Τι κάνετε απόψε, καλά εσπέρα.
2: Καλά, καλά είμαστε.
1: Όλα καλά, καλά στη Νέα Υόρκη, ο καιρός όλα καλά.
2: Περίπου ο ίδιος με την Ελλάδα.
1: Ο ίδιος, πάλι. Μια χαρά τότε, μια χαρά σας βρίσκω.
2: Ναι, με τη διαφορά ότι έχουμε... Τώρα έχουμε εμείς μέρα ακόμα.
1: Ναι, είναι απόγευμα, μεσημέρι, από ό,τι γνωρίζω.
2: Ναι, 3:15.
1: Πολύ ωραία.
2: Έχουμε.
1: Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
2: Όχι, όχι, σε όλο το ακροατήριο, σε όλο το όποιοι ακούνε. Χαιρετίσματα, καλό weekend να έχουν.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε.
2: Αν μπορείτε να βάλετε ένα τραγούδι.
1: Ευχαριστώ, σπίτι μου.
2: Ναι, γέμισε ο κόσμος ερωτιές, νομίζω το λέει ο Σκουλάς.
1: Βεβαίως, θα το μεταφέρω. Ωραία. Σας ευχαριστώ.
2: Καλά.
1: Την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επομάν, να είστε καλά.

Και μετά το Κασαντάκι συνεχίζουμε. Η Δήμητρα από την Κομωτινή αφιερώνει το επόμενο τραγούδι σε όλους που ακούνε στην Κομωτινή Κριτικόραμα στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστώ. Να πούμε καλησπέρα και απόψε στα Κύθυρα, εκεί στον ποταμό Κυθύρο, στη Μαρία που λέει καλησπέρα Κώστα, την αγάπη μας από τα Κύθυρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη τη ραδιοπαρέα, σε ευχαριστώ. Αγαπημένος προορισμός στην τα Κύθυρα, μία φορά που έχω επισκεφτεί, έχω άριστες εντυπώσεις για ίσες και διακοπές, μια χαρά είναι. Γιώργης Καραγιώργης, είσαι η χαρά που λαχτάρω. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε και αν κάνετε, να έρθετε κι εσείς εδώ στην παρέα μας στα Χανιά.

0: Και πάμε από τα Χανιά στη Λεωχριά, ένα όμορφο χωριό εκεί στο Αμάρι. Ένα χωριό που συνορεύει στο Ρέθριο με το Ηράκλειο, στο Σωμαροστελή. Καλησπέρα, φίλε, τι τα κάνει σήμερα.
1: Καλά είμαι, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Χαιρετώ την κυρία Έμα, τον Σπύρο, τον Διανταφυλάκη, τη Μαρίκα, τον Τιμάκη, την Ουρανία και όλους που ακούνε. Και να βάλει τον Κορδαλό. Υπάρχω.
0: Βεβαίως, το υπόσχομαι και στα αφιερώνουμε πάρα πολύ εκτίμηση. Καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου στο Αμάρι.

Καλησπέρα και στην κυρία Άννα, μας ακούει εκεί στο Ηράκλειο, στην Κνωσού, λέει, λεωφόρος Κνωσού, καθοδόν στο αυτοκίνητο, συγχαρητήρια κτλ. Κτλ. Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μας, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εμείς είμαστε απλά ένα μέσο επικοινωνίας εσάς και στο ραδιόφωνο. Αγαπάμε γενικότερα αυτό που κάνουμε και είμαστε με καλή διάθεση και φροντίζουμε να σας το μεταδώσουμε. Γιατί η ζωή είναι λίγη και λίγη, παιδιά. Η ζωή είναι στιγμές, ο χρόνος δεν γυρίζει, γι' αυτό να ζούμε την κάθε στιγμή του χρόνου, να κάνουμε τις παρέες μας, να έχουμε καθαρούς και έντιμους ανθρώπους δίπλα μας και να ζούμε την καθημερινότητα. Και όταν έχουμε την υγεία μας και καθαρούς ανθρώπους, τότε θεωρούμε τον εαυτό μας προνομίου.

Γιώργης Καραγιώσης. Την περασμένη και εκεί κάναμε παρέα και στο σπίτι του Βογιατζή. Καταπληκτικός άνθρωπος. Τον ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλησπέρα και σε ένα καλό φίλο, τον Ποντικό Γιάννη, στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι. Καλησπέρα στο Γιάννη εδώ στον Αλκιανό, ένα όμορφο χωριό της Κιδονίας, στα Χανιά. Καλησπέρα σε όλους όπου και αν μας ακούτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε μονοπολούμε το χρόνο για την αγάπη σας. Για την κυρία Ελένη εκεί στη Νέα Υόρκη που την ακούσαμε στον αέρα πριν λίγο στην παρέα μας, την ευχαριστώ και εκείνη. Ο αείμνηστος Κώστας Μουντάκης, γέμισε ο κόσμος ερωτιές.

0: Και μετά τον ύμνηστο Κώστα Μουντάκη, οδεύοντας για το επόμενο τραγούδι, για το Σωμαροστελή που τον ακούσαμε πριν λίγο από το Αμάρι, επίσης από τον ύμνηστο Θανάση Σκορδαλό, με αγαπημένα τραγούδια και καινούργια και παλιά, οτιδήποτε θέλει παρέα, κάνουμε την παρέα μας. Μια ραδιοφωνική παρέα που ακούτε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ και μέχρι τις 11. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στα παιδιά στο ΕΚΑΒ που μας ακούνε και απόψε. Είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που διακινδυνεύουν τις περισσότερες φορές τη δική τους ζωή να σώσουν τη δική μας μια ανθρώπινη. Τους ευχαριστούμε και όλη την ομάδα, τους γιατρούς, τους οδηγούς, τους συνδευτές και ιδιαίτερα σε ένα καλό φίλο εκεί στο ΕΚΑΒ εδώ στα Χανιά, το γιατρό το Λαμπάκι. Το συνόματό μου, καλή δύναμη σε σένα και στην ομάδα σου. 28-210-40-140 για εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας, συντονιστήκατε στο Κριτικό Ράμα και στον Ερωτόκριτο μέχρι τις 11 που θα μας ακούτε. Θανάσης Κορδαλός, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, είχε βγει τότε που είχε βγει και πολύ μεγάλη επιτυχία του βασιλιά του λαϊκού τραγουδιού του Στέγη Κοτζατζίδη. Εξίσου μεγάλη επιτυχία γνώρισε και το συγκεκριμένο τραγούδι από τον ύμνηστο Θανάση Κορδαλό. Υπάρχω και θα υπάρχω μέσα στις σκέψεις σου.
1: Υπάρχω. Υπάρχω μέσα στις σκέψεις σου. Υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ως που να ζεις κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
2: Τι έγινε βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
1: Η σκούπα χάλασε.
2: Και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
1: Αχ ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
2: Είδες, ο Χριστοδουλάκης έχει πάντα τη λύση.
1: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σε.
3: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30.
4: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Καλησπέρα και στο Μανώλη που μα στέλνει από τον Πυρηνέ. Ρεθύμνες λέει καλησπέρα και ο Πυρηνές πάντα με κριτικό όραμα. Καλή εκπομπή, λέει φίλε μου. Καλό Σαββατοκύριακο, να σε καλά, σε ευχαριστώ. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας μέχρι το τέλος, μέχρι τις 11 και απόψε. Καμπαναριό, Αχιλλέας Δραμουντάνη. Και για την κυρία Σπυριδούλα που μας ακούει εδώ στα Χανιά, να είναι καλά την

Καλησπέρα και στον Νίκο. Λέει στον καμπανό, είμαι στο Σέλεν. Έχουμε Χανιά μου. Θα μου κάνει την καλύτερη παρή. Είναι και δύσκολη διαδρομή αυτήν την ώρα. Καλή διαδρομή, καλή επιστροφή για εσάς που μας ακούτε καθοδόν. Η κίνηση σιγά σιγά κορυφώνεται στο νησί και στην πόλη. Καλό είναι να προσέχουμε. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν, με τα μέτρα που υπάρχουν ιδιαίτερα στην πόλη εδώ, μια μικρή ανακούφιση δεν λύνουν όμως το πρόβλημα. Γι' αυτό και αυτοί που έχουν τις τύχες εδώ με το κυκλοφοριακό στα Χανιά, με το Δήμο, να βρουν άμεσα μια λύση, γιατί και ο επισκέπτης και ο ντόπιος υποφέρει. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά. Καλά και τα λόγια, καλά και τα ευχολόγια, αλλά θέλει γρήγορα πράξεις. Γι' αυτό λοιπόν θα βγω, εμείς θα τα λέμε εδώ πάντα, είμαστε μια ελεύθερη φωνή. Θα βγω Ντελάλης, Γιάννης Πολυχωνάκης, Μιχάλης Πετσάκης. Ξέρετε, τα δύσκολα χρόνια στα χωριά που δεν υπήρχαν καν ούτε τηλέφωνα, οι Ντελάλιδες μας έβγαζαν από κάθε δύσκολη θέση. Εξ αυτό και το τραγούδι του Γιάννη Πολυχωνάκη, θα βγω Ντελάλης.

Καλησπέρα και στην Κυριακή εδώ στα Χανιά. Σε ακούω, λέει, στο σπίτι αρκετή ώρα. Τώρα μπόρεσα να στείλω το μήνυμά μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ψάξε μπουμπούτσια στο μου αχνό, ρωσούλιασμένο μου.

0: ό,τι καιρό και αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Πάντα είναι και θα είναι μέχρι το τέλος της ζωής μας η Κρήτη στην καρδιά μας. Γιατί είναι η μάνα μας και συνεχίζουμε αγαπημένα τραγούδια. Μια καλησπέρα μας λένε και η Ζαχαράγια μας ακούει στο χωριό Στέρνες Μονοφατσίου στο Ηράκλειο. Έχει επιλέξει Βουβογιάννη για την παρέα της και για όλη τη ριδιοπαραία που ακούει Ερωτόκριτο και Κρητικό Όραμα. Την ευχαριστώ. Καλησπέρα και στην Ελευθερία εδώ στα Χάνια. Να είσαι καλά. Καλά να περάσετε. Καλή διαδρομή. Βουβογιάννης, χαρές. Πάντα σε χαρές να πηγαίνει όλος ο κόσμος. Σε χαρές.

Την καλησπέρα και σε ένα καλό φίλο που μας ακούει και στις Αρχάνες, στο Ηράκλειο τον Ηλία. Να είσαι καλά, λέει, καταπληκτικό τραγούδι, ομολογουμένος φίλε μου. Καλωσορίζουμε και τις Αρχάνες Ηρακλείου στην παρέα μας.

Και εδώ κάπου τελειώσαμε και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Ήταν η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και το πρώτο Σαββατοκύριακο μπροστά μας του μηνός. Να το περάσετε καλά, να επωφεληθείτε, να διασκεδάσετε, να χαλαρώσετε και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας για το ξεκίνημα της εβδομάδας, την ερχόμενη εβδομάδα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο, στον Γιώργο και στον Μανώλη Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου, που χάρη στο σταθμό αυτό και στο δικό μας εδώ, ενώσαμε ανατολικά και δυτικά την Κρήτη, κάναμε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς κάναμε τη μεριά μας ό,τι μπορέσαμε να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Να είμαστε καλά, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Από τον Κώστα Κουβερά και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τη Δευτέρα με καλό, να είμαστε καλά. Θα ξανασμίξουμε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Μιλώ σου με τα μάτια και αυτό νομίζω φτάνει.

Η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις χρυσές χορδές.

η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις Χρυσές Χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές Χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα.

Αποκλειστικά στο Κριτικόραμα. Παραδοσιακά κριτικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές κάθε Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα εδώ στο Κριτικόραμα στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις Χρυσές Χορδές.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: κάνει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την οσύνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως θα σφακιά το πολεμό. Το κάνω πέντο σάλι, το κάνω πέντο σάλι, το κάνω πέντο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ινταλοής φεγγάρι μου, πίκρα να σε βαραίνει. Και τη θωρώ τη λάμψη σου απόψε και λιγένει.
0: Η Κρήτη ξέρει να γλεντά. Στο δικό της ραδιόφωνο. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να σε καλά που έφυγες και άδειασε η αγκαλιά μου και βγήκαν και βρήκαν τόπο και ήρθανε πάλι τα όνειρα μου.
0: Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω, καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
5: Στο πελάγος η μοναξιάς γυρεύω να ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η φεύγα σου μου στύχησε, μα γύρισες στο χρόνο και όταν σε φέρνει η σκέψη μου δεν κλαίω.
0: Κρητικοί πρωτομάστορες, τα ειδόνια της Κρήτης, η αετή, κάθε στιγμή, ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δύο καταπότες δάκρυα τρέχουν στα μάγουλά μου, γιατί πολλά είναι τα δικά και τα παράπονα.
0: Η Κρήτη μας ενώνει. Ερωτόκριτος στους 87,9.

0: ξανά. 87,9.
1: Που πήγαινες κερά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέμιο το μουλά έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.

0: Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
0: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τις σκέψεις μου βάλα φτερά κι είπα τσι να λαργάρει και ένα ταξίδι όμορφο έφυγε να με πάρει. Και σεριανίσαμε μαζί σαλωτινά σε φέρια, τότε που μόνο για αγκαλιές απλώνανε τα χέρια. Τότες που ψήφο είχαινε ο γέρος στο σπίτι και δά σου λένε οι πολλοί πως η γκαλιά να λείπει. Με νοσταλγία ακούμπησα στσινιώτη στο στασίδι, τσικανταδόρους να γρικότσι νύχτα στο στολίδι. Εστάθηκα να πιω νερό εις την κεφαλοβρύση κι ήρθε στο κουτζουνάρι τζι μια κόρη να γεμίσει. Ένα μπροσόμι ξοβιαστό τον ώμο τζι στολίζει, έτια το βάνει το σταμνί στο σπίτι όντε γυρίζει. Είπα την καλησπέρα μου σε μια καλή βεγγέρα που εδά την κάνουν τα κουθιά, τάνει να πλώσεις χέρα. Μα δά μου λένε οι θύμισες πως μ' αποχαιρετούνε και σταθερά τα πόδια μου σε μια αυλή πατούνε. Στέκω στο έρημο σκολιό που πήγε ένα κοπέλι κι είδα μονάχα ένα πουλί να κάθεται στο τέλι. Δυο δάκρυα ευγήκανε στα μάγουλά μου απάνω, χαλάλι ενός παλιού καιρού που αγάπησα τα κάνω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα να είσαι μάνα μου να με καταλαβαίνεις. Να βρέχει ο θειός και εσύ φωτιά να αυτής να με ζεσταίνεις. Να έρχεται η νύχτα η σκοτεινή να μου βαστά στο χέρι. Ως σαν το αρρωστάρικο κοπέλι που υποφέρει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δείξε μου, λένε, το φίλο σου να δω την ανθρωπιά σου. Μα πρέπει φίλος να γεννείς κι εσύ με τη σειρά σου.
2: Thank you.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αχι, αχι. Εγλέντι σαν την τη ζωή. Εγλέντι σαν την τη ζωή. Σε χαρές μεγάλες. Και σε χαρές μεγάλες, μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες. Μα και σε λύπες που ζήσα και δεν μοιάζαν μάλες.
1: Από γλεντά καλά γλεντά, από γλεντά καλά γλεντά και τσα κι εγώ.